Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: εσείς τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Ανεβάζει.
3: Ωραία, μα θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

984. Η ώρα είναι 4. 984.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

Την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
3: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: τα έχω βρει με τον εαυτό
1: μου. 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
1: Μουσική που σε ανεβάζει.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα. 984. Η ώρα είναι 7:30.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
6: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
7: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
8: Μακβελ μακαρόνια.
7: Μακβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

άδικα ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα Mid-Season Offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
4: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
9: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
8: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
10: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθι. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
11: Macwell μακαρόνια.
10: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
12: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
13: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
12: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
13: Σι.
14: Τι να είναι το CNC.
15: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
16: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
17: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
18: Η ώρα είναι 8. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
19: Αλλεπάλληλες οι επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στα νότια της Κρήτης, εκατοντάδες οι αλλοδαποί που έφτασαν με διαφορετικές λέβους, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά τις μαρτυρίες για τους χιλιάδες που αναμένουν το καράβι της ελπίδας στα παράλια της Λιβύης. Αγωνία πολυμηνικούς και τοπική αυτοδιοίκηση. Σήμερα η απολογία του 30χρονου που κατηγορείται για τον τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του στην περιοχή της Παντάνασσας. Νέα παρέμβαση από το Σύλλογο Σωστ Τροχαία Εγκλήματα μετά το τροχαίο του Σαββάτου στην παραλιακή Ηρακλείου. Με το Σύλλογο να καταγγέλει αδράνεια και έλλειψη ουσιαστικών παρεμβάσεων σε ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία του δρόμου, με την επισήμανση 14 νεκροί σε 1,5 χιλιόμετρο και κανείς δεν μιλά. Αποκαλυπτική για τη σεξουαλική παρενόχληση και ελεκτική βία στα ξενοδοχεία της Κρήτης, οι πρόεδροι των εργατικών κέντρων Χανίων και Ηρακλείου, μιλώντας στην εκπομπή Ώρα Αιχμής της Κρήτη TV με τον Μάνο Δασκαλάκη. Απαράδεκτες οι εργασιακές συνθήκες για γιατρούς και νοσηλευτές στο ιατρείο του αεροδρομίου Ηρακλείου για άλλη μια χρονιά, με τον αερολιμένα έτοιμο να υποδεχθεί εκατομμύρια επισκέπτες και φέτος. Ανατροπές φέρνει το χωροταξικό στον τουρισμό, σε Airbnb και ξενοδοχεία μένονται οι αντιδράσεις. Σοβαρό πρόβλημα υγιεινής και καθημερινότητας καταγγέλουν οι κάτοικοι της περιοχής απέναντι από το 8ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, κάνοντας λόγο για ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών. Μετά από 5 χρόνια προσπαθειών, εγκρίθηκε η μελέτη για την αποκατάσταση της διάβρωσης στο Καστρί και στον Κερατόκαμπο. Το Αγροτικό και Εκτενοτροφικό Κόμμα Ελλάδας, το ΑΚΕΛ, ανακοίνωσε ότι εξετάζεται πλέον το ενδεχόμενο προσφυγής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα των αποζημιώσεων των κτηνοτρόφων. Ο Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις, δηλώνοντας πως η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το φινάλε της σεζόν 25-26. Ο Όφι είναι στην τελευταία εβδομάδα αγωνιστικής δράσης, με 2 παιχνίδια μέσα σε λίγα 24 ώρα. Με το Λεβαδιακό αύριο εκτός έδρες και αυτό της Κυριακής με το Βόλο στο Παγκριτίο.
18: 9.84. Ο καιρός.
19: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 έως 6 μποφόρου, θερμοκρασία πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου και σήμερα.
20: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
21: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
20: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
21: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
20: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
21: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
20: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
21: Και στο lithi.gr.
22: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2831-0997 και στο www.karuzakis.gr.
18: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.

0: Φτάσαμε στην Τρίτη. Τρίτη δεν είναι, Παντελή? Παντελής Μπότσης, στη ρύθμιση του ήχου, τη μουσική επένδυση της εκπομπής. Τρίτη λοιπόν σήμερα, με τη βεβαιότητα του Παντελή Μπότση. Έχει ο Μάης 12 και ξεκινάει η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ράδιο 984. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλους σας, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε. Πιστεύετε ότι δεν θα το έλεγα? Όχι. Θέλω να σας καλημερίζω όλους σας πραγματικά, από όπου και αν μας ακούτε. Τιμάται η μνήμη των Αγίου Επιφανίου, Οσίου Θεοδόρου Εγκυθύρης Ασκήσας σήμερα. Γιορτάζουν Επιφάνιος, Επιφανία, Επιφάνιος, προσέξτε, με ψιλον γιώτα και Επιφάνιος με γιώτα. Θεόδωρος, Θοδωρής, Τεό, Θεοδόρα, Δωρούλα και Ντόρα. Είναι ονόματα τα οποία αναγράφονται στο εορτολόγιο. Ελπίζω κανείς από εμάς να μην ξεχάσει δικούς του αγαπημένους ανθρώπους, για να τους ευχηθεί ένα χρόνια πολλά, μια ζεστή αγκαλιά. Έτσι μια παραπάνω τρυφερή κουβέντα μας κάνει ούτως ή άλλως πάντα να νιώθουμε όλοι μας καλύτερα. 2-81-0-398-181-182 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις παρεμβάσεις, τις επισημάνσεις και τα σχόλια. Τώρα αν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, που επιμένουμε και προτιμούμε τα γραπτά, τις φωτογραφίες, τα μηνύματα, τις καταγγελίες, ό,τι θέλετε να μας στέλνετε. news@radio984.gr και info@radio984.gr. Αυτά τα βλέπουμε άμεσα μπροστά μας στον υπολογιστή μας. Τα παρακολουθεί ο Παντελής, όπως επίσης και ο Νίκος ο Σφακιανάκης, και έτσι δεν πέφτει καρφίτσα, δεν χάνεται ούτε ένα από τα μηνύματά σας. Πάμε με ένα καιρό ο οποίος είναι εθρίος και για σήμερα. Αυτό λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάμε και σήμερα με θερμοκρασίες στους 33 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε συντροφιά μας και σήμερα την Αφρικανική σκόνη. Ξέρετε, μέσα από την Εθνική Οδό, μέχρι να έρθω, για σας που ξέρετε το Ηράκλειο, για να έρθω εδώ στην βιομηχανική περιοχή, όταν κοιτάζεις από κάποια σημεία και φαίνεται από κάτω η παραλιακή, το λιμάνι, απέναντι μας η Δία, όταν υπάρχει μια ορατότητα, είναι καλή ορατότητα, τα πάντα είναι τόσο όμορφα και υπάρχει τέτοια ηρεμία που πραγματικά θέλεις εκεί να σταματήσεις, να κατασκηνώσεις, να βγάλεις τραπεζάκι, καρεκλίτσα, να πάρεις το καφεδάκι σου. Είναι μια υπέροχη θέα. Σήμερα είχε θολούρα, αρκετή θολούρα εξαιτίας της αφρικανικής σκόνης. Αλλά νομίζω ότι και ο καθένας από εμάς, ανοίγοντας τα δικά του τα πορτοπαράθυρα στο σπίτι του, αντιλαμβάνεται και μόνο από την μυρωδιά και τη σκόνη η οποία εισχωρεί από την μύτη, με φτάνει στο στόμα, στη γλώσσα. Νομίζω ότι καταλαβαίνει ποια είναι εκείνα τα οποία μας προκαλεί αυτή η περίφημη φιλενάδα μας. Ανοιξιάτικος ή καλοκαιρινός λοιπόν ο καιρός, σκόνη αλλά δυτική άνεμη, μάλλον φαίνεται αφού φύγαμε από τους καθαρά νότιους ανέμους, λίγο να καθαρίζει ενδεχόμενα παραπάνω η ατμόσφαιρα, τουλάχιστον αυτή είναι η ελπίδα, και η ελπίδα πάντα πεθαίνει τελευταία, το γνωρίζετε. Με τον υδράργυρο σε έτσι, κάποιες περιοχές της Κρήτης, ανάλογα με το μικροκλίμα κάθε περιοχής, να βρίσκεται στους 32 και 33 βαθμούς Κελσίου και για σήμερα. Μην πάει το μυαλό σας ευθύς αμέσως στη Νότια Κρήτη όταν ακούτε για υψηλές θερμοκρασίες. Αυτά έχουν αλλάξει άρδιν, διότι και τα βόρεια παραλία της Κρήτης και η ενδοχώρα συγκεντρώνει μεγάλες πια θερμοκρασίες. Δεν είναι καινούριο, αλλά είναι πιο έντονο πλέον και πρέπει έτσι να το κοιτάμε. Μέχρι τους 30 βαθμούς ο υδράρ γύρω στα βόρεια της Κρήτης, μέχρι τους 31 με 32 στα νότια, όπως βλέπω στον μετεωρολογικό χάρτη εφημερίδα Νέα Κρήτη. Δυτική άνεμη επίσης σε Κυκλάδες, δυτική άνεμη στα Δωδεκάνησα, νότιο-δυτική σε ό,τι έχει να κάνει με το Ιόνιο, Πελοπόννησο, Αιτωλό, Ακαρνανία και ανεβαίνοντας προς το Βόρειο Αιγαίο. Η ένταση των ανέμων από τα 3-5 κατά περιοχές, τα 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ. Για κοντά εμάς εδώ, Κυκλάδες δυτική άνεμη 5 με 6 μποφόρ, Δωδεκάνησα επίσης 4 με 5 μποφόρ και υδράργυρος μέχρι τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Εφόσον δεν έχετε την εφημερίδα Νέα Κρήτη στα χέρια σας, όπως έχω εγώ την δυνατότητα αυτή την ώρα να την ξεφυλίζω, μπορείτε από την άλλη να μπείτε μέσα στο site neakriti.gr με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορείτε να πάρετε όλες τις πληροφορίες αναφορικά με τον καιρό. Πρώτη, αν θέλετε, εικόνα της ειδησιογραφίας έχετε. Δελτίο ειδήσεων, Radio 984. Οι τίτλοι των ειδήσεων. Και αφού λοιπόν έχουμε μια πρώτη εικόνα, ας το προχωρήσουμε και ας πάμε 2-3 βήματα παρακάτω, να δούμε πώς καταγράφεται και μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Εφημερίδα Νέα Κρήτη, πρώτη σελίδα, σοκ για την 28χρονη μητέρα. Ο σύζυγός της κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η αμνησία από την οποία υποφέρει η γυναίκα, αφού βρέθηκε στο δρόμο από εν κινήσει αυτοκίνητο, δεν επιτρέπει την άμεση διελεύκαση της υπόθεσης. Για εντάσεις και καυγάδες μεταξύ του ζεύγους μιλάνε γείτονες και συγγενείς, ενώ ο 30χρονος άνδρας της έχει προγραμματιστεί να απολογηθεί σήμερα. Εφόσον με αυτόν τον τρόπο έχουμε καταφέρει ή καταφέρνουμε ή επιθυμούμε να συνεχίσουμε το υπόλοιπο του βίου μας, να συνεχίσουμε τη ζωή μας μέσα σε αυτή την ένταση, αντί να βάλουμε, γιατί θεωρούμε ότι είναι μεγάλο πράγμα το να βάλεις το μυαλό να σκεφτεί, αφού δεν μπορούμε να ελέγξουμε το θυμικό μας, νομίζω ότι όλα αυτά σε μια κοινωνία τόσο μπουρδουκλωμένη θα είναι καθημερινά. Γιατί δεν μπορούμε, γιατί δεν θέλουμε. Εγώ κρατώ το γιατί δεν θέλουμε. Όποιος θέλει τα μπορεί όλα. Καλοκαίρια σε απότομα, 34 και νοτιάδες στην Κρήτη χθες, σε όλη την Νότια Κρήτη, συνεχόμενες αφήξεις μεταναστών. Εντάξει, εδώ έχουμε χάσει το μέτρο, έχουμε χάσει το μέτρημα, αλλά πώς γίνεται τώρα, πώς γίνεται κάθε φορά που θα βγει ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο Θάνος ο Πλεύρης, να λέει ότι, ξέρετε, είναι ελεγχόμενα τα πάντα όλα, ότι δεν έχουμε αύξηση των μεταναστευτικών ροών, ότι κλείνουν ακόμα και δομές ανηλίκων σε όλη τη χώρα, όπως το έκανε προχθές, στην ΕΡΤ μιλούσε συγκεκριμένα, και τις επόμενες ώρες να υπάρχει μπαράς με αφήξεις, μόνο εκείνος το ξέρει. Σαν μαγνήτης λειτουργεί. Προσπάθειες για λύση, διαμαρτυρία για τη δίωξη των τριών μαθητών του μουσικού σχολείου. Εντάξει, εκεί εξάντλησαν τα πάντα όλα. Από αυστηρότητα, από σκέψη, από λογική, από τα πάντα όλα. Βουτάω ευθύς αμέσως για να σας δώσω ένα έτσι πολύ μικρό story από αυτό το ρεπορτάζ. Βίκη Παπαδογιαννάκη, εφημερίδα Νέα Κρήτη, σελίδα 11. Η Μυρτώ Ιβαλιώτη, αντιπρόεδρος του 15 μελού Συμβουλίου του Μουσικού Σχολείου Χανίων, είναι μία εκ των τριών μαθητών που διώκονται ως ύποπτη τέλεση αδικημάτων που σχετίζονται με την κατάληψη του Οκτώβρη του 2025. Χθες βρέθηκε μαζί με άλλους μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους συνδικαλιστικών σωματείων στη διαμαρτυρία που οργανώθηκε έξω από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, ζητώντας να σταματήσει η διαδικασία που έχει κινηθεί σε βάρος της και σε βάρος δύο ακόμα μαθητών. Πρόθυμος να συζητήσει με τον Διευθυντή του Μουσικού Σχολείου και να εξετάσει το ζήτημα από κάθε πλευρά, δήλωσε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Γιώργος Ψαράκης, πάντα για τα Χανιά μιλάμε, σημειώνοντας μάλιστα ότι προτίθεται να ζητήσει υπάγωμα της διαδικασίας λόγω της συμμετοχής των δύο από τους τρεις διοκόμενους μαθητές στις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι μια διεκδίκηση που κάνατε τότε. Πρέπει να δούμε το θέμα ολόπλευρα, να δούμε την καταγγελία από την άποψη του γονέα, να δούμε και την άποψη του διευθυντή, να δούμε και τους νόμους, είπε. Η στάση του, ωστόσο, κάθε άλλο παρικανοποίησε τους συγκεντρωμένους που ζητούν να σταματήσει η άδικη και παράλογη δίωξη των παιδιών. Ο πρόεδρος της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Χανίων χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός να σύρονται μαθητές στην αστυνομία για απολογία. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση επισημαίνει ότι φέρει ακέραιη την ευθύνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όσο και οι προηγούμενες, για το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο των μαθητοδικείων που έχουν διαμορφώσει από το 1999 επί Αρσένη και δυστυχώς έχει αξιοποιηθεί από όλες τις κυβερνήσεις προκειμένου να τρομοκρατήσουν και να καταστήλουν τους μαθητικούς αγώνες. Από Σελεμής, πώς θα μοιραστούν το νερό οι τρεις δήμοι? Καστρί και Ρατόκαμπος, πώς θα γίνει η αποκατάστασή της εξαφανισμένης παραλίας? Δήμος Ηρακλείου, αντιδράσεων συνέχεια για την λογοδοσία καλοκαιρινού. Πόθεν Έσχες, ποιοι είναι οι πλουσιότεροι πολιτικοί της Ελλάδας? Φαντάζομαι ότι ούτως ή άλλως, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, έχετε διαβάσει τι ποιος, τι έχει και τι δεν έχει. Να κάνω σχόλιο? Νο. Κανένα. Εφημερίδα Καθημερινή. Κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού. Θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του drone. Ενημέρωση των Ευρωπαίων IPEX υπό έρευνα τα δεδομένα του. Γράφει η εφημερίδα Τα Νέα στην πρώτη τη σελίδα ότι προβλέπει το νέο χωροταξικό, κόφτες και κίνητρα. Ένα νέο μοντέλο τουριστικής δραστηριότητας παρουσιάστηκε χθες. Σύμφωνα με αυτό, απαγορεύεται κάθε νέα κατασκευή έως 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Επιβάλλονται αυστηροί όροι δόμησης σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Στα μικρά νησιά οι τουριστικές μονάδες δεν θα ξεπερνούν τα 100 κρεβάτια. Επιβάλλεται 100% όριο αρτιότητας στα 8, 12 ή 16 στρέμματα ανάλογα με τις περιοχές. Απογευματινή. Νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό? Ανάπτυξη με αυστηρούς όρους και σεβασμό στο περιβάλλον. 5 καθαρές ζώνες για ποιοτικές επενδύσεις και βιωσιμότητα. Παρουσιάστηκαν χθες όλα αυτά τα δεδομένα από Παπασταύρο και Κεφαλογιάννη. Υπάρχουν οι αντιδράσεις οι οποίες μένονται. Το γνωρίζετε ούτως ή άλλως αυτό. Γι' αυτό και έδωσα νέα ολιγοήμερη διορία στην περίφημη διαβούλευση. Εφημερίδα των Συντακτών. Διχασμένη η Ευρώπη για το apartheid. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ. Ο Ριζοσπάστης επιλέγει το θέμα από τον Εύρο έως την Κρήτη. Να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Διήμερο αντιυμπεριαλιστικής δράσης της ΕΙΔΕ 16 και 17 του Μάη. Και από τον Ελεύθερο Τύπο, οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές και 2.576 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Από το Μανιφέστο. Στα Μαρμαρένια Αλόνια ο άχαστος και ο θυμωμένος, αγώνας μέχρι τελικής επτώσης για δεύτερη και τρίτη θέση. Ο Ανδρουλάκης με τη ρομφαία του αυριανισμού και ο Τσίπρας με το εγχειρίδιο του δημαγωγού έτοιμοι να γράψουν νέες σελίδες ελαϊκισμού. Εφημερίδα Κόντρα, ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό. Στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες η ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή. Από την Political, οι τρεις βεβαιότητες, καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 30,1%, ντέρμπι Τσίπρα Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση, αγάθη ακρίβεια μήνυμα από τους πολίτες μειώστε τους φόρους, πανελλαδική δημοσκόπηση της interview για την εφημερίδα από την πρώτη σελίδα της Political. Δημοκρατία, 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν ποθενέσχες. Ώρα να ανασχεδιαστεί εκβάρθρον ή να καταργηθεί. Οικονομικός τυπός ναυτεμπορική δέσμη μέτρων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτά είναι τα θέματα και αυτά είναι εκείνα τα οποία μπορείτε να διαβάσετε σήμερα μέσα από τις πρώτες σελίδες των εφημεριδών. Θα σας σταματήσω λίγο επειδή μιλάμε για τον τουρισμό, το νέο χώρο ταξικό, τη νέα τουριστική περίοδο που έρχεται και όλα τα υπόλοιπα. Σε αυτά τα οποία ακούστηκαν στην εκπομπή και αποκαλύφθηκαν στην εκπομπή Ώρα Εχμής της Κρήτη TV με το Μάνο Δασκαλάκη. Αποκαλυπτική για σεξουαλική παρενόχληση και λεκτική βία σε ξενοδοχεία της Κρήτης ήταν η πρόεδρη των εργατικών κέντρων Χανίων και Ηρακλείου, ο Γιάννης Μανολικάκης από τα Χανιά, ο Στέλιος Βοργιάς από το Ηράκλειο, επανέφεραν με έντονο τρόπο στο προσκήνιο ένα ζήτημα που για χρόνια παρέμενε στο περιθώριο της δημόσιας συζήτησης στον τουριστικό κλάδο της Κρήτης. Μίλησαν για λεκτική βία και εκπομπιστικές συμπεριφορές, ψυχολογική πίεση αλλά και περιστατικά που ξεπερνούν τα όρια της επαγγελματικής διοντολογίας. Όπως υποστήριξαν, τα περιστατικά αυτά δεν χαρακτηρίζουν το σύνολο των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου, ωστόσο αποτελούν μια υπαρκτή πραγματικότητα που δεν μπορεί πλέον να αποσιωπάται. Νομίζω ότι ένα απόσπασμα με τη βοήθεια του Παντέλη Μπότση μπορούμε να σας το παραθέσουμε για να το ακούσετε.
1: Γιατί λέει εδώ ένας άλλος τηλεθεατής ότι ακόμα και αν καταγγείλεις και παραμείνεις στο συγκεκριμένο χώρο, για ολόκληρη τη σεζόν θα βιώνεις έναν εσωτερικό πόλεμο.
2: Κοιτάξτε, αυτές οι περιπτώσεις όντως είναι πάρα πολύ δύσκολες και στην αντιμετώπιση. Γι' αυτό πολλές φορές βλέπουμε ακόμα οι εργαζόμενοι να προχωρούν σε ακραία μέτρα, δηλαδή να αποχωρούν από τις επιχειρήσεις και να αναζητούν άλλες εργασίες. Σίγουρα όμως υπάρχει τώρα, τα τελευταία χρόνια έχει επιβληθεί και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, όπου τέτοιες καταγγελίες μπορεί να αντιμετωπιστούν και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλές αυστηρές ποινές. Από εκεί και πέρα τα συνδικάτα. Εμείς συμβουλεύουμε πάντα να απευθύνονται στα συνδικάτα, στα σωματεία τους, στο εργατικό κέντρο, γιατί έχουμε τη δυνατότητα και την εμπειρία να διαχειριστούμε τέτοιες καταστάσεις, έτσι ώστε ο εργαζόμενος να παραμείνει στο χώρο προστατευόμενος από τέτοιου είδους περιστατικά. Τα περισσότερα, να ξέρετε, δεν προέρχονται από τον ίδιο τον εργοδότη, έτσι να το ξεκαθαρίζουμε. Συνήθως τα περισσότερα περιστατικά έρχονται από προϊσταμένους, από συναδέλφους, υπάρχουν σεξουαλικές παρενοχλήσεις, όλοι μπορούν να αντιληφθούν με ανθρώπους, υπάρχει το bullying, υπάρχει η ψυχολογική βία, υπάρχει ο ρατσισμός, υπάρχουν δηλαδή, κάθε περίπτωση μπορεί να είναι τελείως διαφορετική, όμως μπορεί να αντιμετωπιστούν. Πολλές φορές έχουμε κάνει παρεμβάσεις σε συνεργασία με το σωματείο, όπου η ίδια επιχείρηση παρεμβαίνει μετά από πιέσεις μας και λύνεται το περιστατικό και δεν επιτρέπει να εξακολουθήσουν τέτοια ίδια περιστατικά, γιατί βάλουν και στη φήμη της ίδιας της επιχείρησης. Άρα λοιπόν η καλύτερη λύση είναι να απευθύνονται στα σωματεία τους και από εκεί και πέρα εμείς έχουμε και την εμπειρία και τη δυνατότητα σε συνεργασία πάντα με τον εργαζόμενο να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους κρούσματα.
1: Ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης που έχει αυτή τη λεπτότητα, πώς αντιμετωπίζεται και πόσο εύκολο είναι ένας εργαζόμενος στον τουρισμό? Αυτό βεβαίως είναι γενικότερα ένα ερώτημα, δεν αφορά μόνο τον τουρισμό, είναι χαρακτηριστικό στους περισσότερους χώρους. Πώς μπορεί να θωρακιστεί και πώς μπορεί να διαφυλαχθεί η δική του καταγγελία?
2: Κοιτάξτε να δείτε, ιδιαίτερα να λάβουμε υπόψη μας ότι ζούμε και σε μια κοινωνία η οποία είναι και συντηρητική και πολλές φορές αυτό βάλει πολύ τον εργαζόμενο ή την εργαζόμενη το να προβούν σε κάποια καταγγελία. Η σεξουαλική παρενόχληση δεν είναι απαραίτητα, επαναλαμβάνω, να έχουμε μόνο από έναν εργοδότη ή έναν συνάδελφο. Πολλές φορές έχουμε και από τους πελάτες. Ιδιαίτερα στον χώρο του επισητισμού παρατηρούνται πολλές φορές τέτοια φαινόμενα και σε αυτές τις περιπτώσεις οφείλει, επαναλαμβάνω, ο εργοδότης να παρέχει ένα προστατευμένο περιβάλλουν εργασία για τον κάθε εργαζόμενο του. Δεν είναι μόνο να ικανοποιηθεί ένας πελάτης με τα οποιαδήποτε αρρωστημένα γούστα του, σημασία έχει να προστατευτούν και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και γι' αυτό σας λέω, οι παρεμβάσεις αυτές είναι, θα έλεγα, λεπτές παρεμβάσεις, δηλαδή θα πρέπει να το χειριστούμε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε ο εργαζόμενος ή η εργαζόμενη να νιώσει την ασφάλεια ότι όντως υπάρχει μια προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος, έτσι ώστε να παραμείνει στον χώρο. Γιατί επαναλαμβάνω, συνήθως αυτά γίνονται εκτός καμερών, εκτός μαρτύρων, εκτός τέλος πάντων σε απομονωμένα μέρη που είναι πολλές φορές βρίσκονται σε δύσκολη θέση στο να το αποδείξουν αυτό το γεγονός. Άρα καταλαβαίνουμε
1: ότι. Πόσα τέτοια περιστατικά μπορεί να έχετε κάθε σεζόν σεξουαλικής παρενόχλησης ή εργασιακού εκφοβισμού?
2: Κοιτάξτε, είναι λίγα τα περιστατικά, της τάξης των 4-5 τη χρονιά μπορεί να έχουμε, αλλά όπως καταλαβαίνετε, έρευνες έχουν δείξει που.
1: Είναι αυτά που μιλάνε.
2: Αυτά που φτάσανε σε εμάς, αλλά δυστυχώς έρευνες που εκεί πέρα εκφράζονται οι εργαζόμενοι έχουν εκφραστεί ανώνυμα και ελεύθερα. Έχει αποδειχτεί ότι έχουν δεχτεί ένα μεγάλο ποσοστό σεξουαλική παρενόχληση και δεν είναι μόνο γυναίκες, είναι και άντρες, είναι ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε ομόφυλα ζευγάρια.
3: Τα θεωρώ κρούσματα εγώ που είχαμε όσο αφορά το bullying αυτό, το εργασιακό bullying, τις πιο πολλές φορές καταγγέλλονται και μάλιστα από νέους ανθρώπους οι οποίοι πιάνουν εργασία, έχουν πιάσει εργασία από ένα χρόνο έως και 3-4-5 χρόνια. Ένας παλιός εργαζόμενος δεν είναι δύσκολο να καταγγείλει αυτό που συμβαίνει στον εργασιακό του χώρο. Έτσι. Και όπως επίσης και κάποιες γυναίκες δεν κατακέλνουν αυτά που συμβαίνουν στον εργασιακό του χώρο. Δυστυχώς.
1: Όπως δηλαδή, σεξουαλική παρενόχληση, ας πούμε.
3: Σεξουαλική παρενόχληση, ναι. Σεξουαλική παρενόχληση και όχι μόνο. Και ελεκτική βία. Έχουμε και τα φαινόμενα της ελεκτικής βίας. Βέβαια, στο παρελθόν, όποιοι καταγγείλανε, πιστέψτε με, βρήκαν το δίκαιο τους. Δηλαδή, εμείς πέσαμε εδώ, μας ήρθε καταγγελία ότι υπάρχει ηλεκτρική βία και μάλιστα από ΣΕΦ σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο εδώ στα Χανιά. Κατευθείαν πήγαμε, γι' αυτό και καλώ τους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα να μας το καταγγέλνουν, είτε στο σωματείο είτε εδώ στο εργατικό κέντρο. Πήγαμε και καταφέραμε και πετύχαμε με συζητήσεις, με φωνές, με φασαρίες, αυτός ο ΣΕΦ να φύγει από τη δουλειά του. Δεν το θέλαμε βέβαια αυτό, αλλά καταφέραμε και έφυγε. Επιτέλους ησύχασε όλη η κουζίνα.
4: 984. Η ώρα είναι 8:30.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Πόπο Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
9: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
8: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
9: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
10: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
11: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
12: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
13: Τον καλύτερο, τους Λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
12: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
13: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
12: Λίθι ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών δετρωμάτων.
13: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
12: Λίθι ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
13: Και στο lithi.gr.
14: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
15: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
16: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
15: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
14: Μπα.
15: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
17: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
18: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
17: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
19: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
16: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
15: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
16: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
15: Πολλά ή λίγα.
14: Δηλαδή.
15: Μπαξεβγάνης.
16: Κάτι λίγα.
15: Μπαξεβάνης.
20: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας? Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα Κρέτα Σαν, που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτα Σαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με Κρέτα Σαν.
21: Τζάμπο, άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι, ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
6: Στα 36 λεπτά μετά τις 8 σας καλημερίζουμε από τη συχνότητα του Ράδιο 984. Είμαστε στο στούντιο μαζί με τον Παντελή Μπότση και ευχόμαστε στον καθένα από εσάς πραγματικά τα καλύτερα. Υπάρχει μια παραπάνω αγωνία, μια παραπάνω ανησυχία, σε κάποιες περιπτώσεις έτσι και λίγο παραπάνω θυμός από εκείνους οι οποίοι διαμένουν σε περιοχές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων για κάποια τιμολόγια νερού, κυρίως λογαριασμός άρδευσης, τα οποία έρχονται και δημιουργούν ή τους δημιουργούν θέματα. Γράφει, ας πούμε, ένας λογαριασμός που μου έστειλαν από την περιοχή: πάγιο τέλος υδρόμετρου άρδευσης 10 ευρώ κατ' έτος, πάγιο τέλος υδρόμετρου άρδευσης με μηδενική ένδειξη 15 ευρώ το έτος, καθορίζεται ως χρέωση ελάχιστης κατανάλωσης 50 ευρώ κυβικά αναπαροχή, αναπροσαρμόζεται το τέλος άρδευσης τιμή κυβικού σε 0,35 ευρώ ανά κυβικό κατανάλωση. Υπάρχουν περιοχές όπου φαίνεται από το ρολόι ότι ενώ υπάρχει με μηδενική αν θέλετε κατανάλωση νερού άρδευσης 0 κυβικά, εντούτοις έρχεται ένας λογαριασμός ο οποίος φτάνει στα 32,50 ευρώ. Ένα τιμολόγιο το οποίο έχει προκαλέσει αντιδράσεις στη χθεσινή ημέρα, μιλώντας με τον ίδιο τον δήμαρχο, τον οποίο να ζητούμε αλλά δεν μπορούμε μέχρι στιγμής να τον βρούμε, λέει ότι ξέρετε, υπάρχει ένα λάθος το οποίο έχει γίνει, το οποίο θα διορθωθεί και όλα αυτά θα έρθουν λίγο παρακάτω να συμψηφιστούν. Μιλάει για πάγια τα οποία έπρεπε να επιβληθούν και να πάνε λίγο παρακάτω, όχι με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, αλλά νομίζω ότι κάπου στην πορεία της εκπομπής θα μπορέσει να δώσει ενδεχόμενα ο Δήμαρχος Αρχανών Αστερουσίων, ο κύριος Κουκοσάλης, τις διευκρινήσεις που ήθελε και ο ίδιος να δώσει στους ανθρώπους οι οποίοι διαμαρτύρονται για αυτούς τους λογαριασμούς που λαμβάνουν. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι επίσης το μαχάλο των ημερών, για άλλη μια φορά, είναι οι μεταναστευτικές ροές. Πραγματικά αθρώες μεταναστευτικές ροές. Δεν ξέρεις πραγματικά από πού να ξεκινήσεις, από πού θα μετράς, Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, και στη χθεσινή ημέρα δεκάδες εκατοντάδες οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτάσει στα νότια παράλια της Κρήτης, αρκετά μεγάλη αγωνία από τη μία πλευρά του νησιού μέχρι την άλλη, με τους δημάρχους να χτυπούν για άλλη μια φορά κουδουνάκι κινδύνου, όπως επίσης και τους λιμενικούς να λένε ότι το είπαμε μία, το είπαμε δύο, το είπαμε τρεις, όσες φορές και να το πούμε, θα πρέπει επιτέλους κάτι να ακούσουν από όλα αυτά τα οποία τους λέμε, κάτι από όλα αυτά τα οποία τους επισημαίνουμε, γιατί έχουμε φτάσει σε εκείνο το σημείο που όσο καλυτερεύει σαφέστατα ο καιρός, τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ πιο δύσκολα. Πώς μας το είχε πει ο Γιώργος Σφακενάκης, ο πρόεδρος του προσωπικού των λιμενικών εδώ στην Ανατολική Κρήτη, ότι από τις μαρτυρίες των ίδιων των μεταναστών προκύπτει πως είναι χιλιάδες εκείνοι οι οποίοι περιμένουν στα παράλια της Λιβύης για να πάρουν το περίφημο πλοίο, εντός εισαγωγικών πλοίο της ελπίδας, για να φύγουν από όπου βρίσκονται. Εκτοπίζονται για διάφορους λόγους από τα σπίτια τους οι άνθρωποι, είπε αυτοί, τη δυστυχία, την πείνα, τις κακουχίες, τους πολέμους, τις αρρώστιες και χίλια δυο άλλα, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, υποτίθεται, στην Ευρώπη. Όπου έχω κάνει λάθος, μπορείτε να με διορθώσετε, φαντάζομαι, μαζί με αυτή την φωνή, αν θέλετε, ανησυχίας για άλλη μια φορά, την οποία ψώνεται, κύριε Σφακιανάκη, μπας και τα πράγματα καλυτερεύσουν. Κάτι έχει γίνει, άντε πάλι να επικοινωνήσουμε. Σήμερα μας δημιουργεί ένα παραπάνω θέμα, δεν ξέρω γιατί. Εσύ παντελήφτες. Αυτό. Και δεν μπορούμε με άνεση να βρούμε τους καλεσμένους μας. Κοιτάτε, ο καθένας από εμάς κάποιο δεν πρέπει να έχει απέναντί του και να θυμώνει με αυτόν και να του ρίχνει τέλος πάντων τα λάθη. Εγώ τι να κάνω, εγώ τον Παντελή. Αλλά ευτυχώς ο Παντελής με αντιμετωπίζει με χαμόγελο. Κύριε Σφακιανάκη, τι κάνετε, καλημέρα.
0: Καλημέρα κυρία Τουγκεράκη, καλημέρα στους ακροατές σας.
6: Έκανε ένα μεγάλο πρόλογο, ίσως τον ακούσατε, ίσως δεν τον ακούσατε. Δεν ξέρω μέχρι σε ποιο σημείο ήταν η σύνδεσή μας, δεν ξέρω που υπήρχε πρόβλημα με την τηλεφωνική γραμμή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν θα πω τίποτα άλλο. Μιλάτε εσείς.
0: Τα είπατε τα περισσότερα. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτό που έχουμε πει εδώ για αρκετό καιρό, ότι όταν θα είναι ευνοϊκές και καιρικές συνθήκες, θα δούμε περισσότερους μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Οι μαρτυρίες είναι από τους ίδιους τους ανθρώπους που φτάνουν εδώ πέρα μέσα από τις προανακρίσεις που διεργούν τα στελέχη μας, ότι υπάρχουν αρκετοί χιλιάδες εκεί κάτω στην Λιβύη που περιμένουν να περάσουν για την κεντρική Ευρώπη, με δρεωμένη πύλη σε όλου πλέον την νότια Κρήτη, και θα έλεγα ότι δεν είναι πλέον και είδηση το μεταναστευτικό για την Κρήτη. Είναι κάτι το οποίο είναι καθημερινό όταν έχουμε ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Το σημαντικό από όλα, κυρία Δουλγεράκη, γιατί υπάρχει ένας νέος σχεδιασμός μετά την επίσκεψη του κύριου Υπουργού και την αλλαγή του νέου αρχηγού, είναι ότι σε σχέση με το Μάιο του 2025 με το Μάιο του 2026 είναι σε εισαγωγικά, θα έλεγα, θετικά αποτελέσματα, με την έννοια ότι το Μάιο του 2025 είχαμε 1672 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη και τώρα το Μάιο του 2026 έχουμε περίπου 1000 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Έχει ο μήνας ακόμα 12, έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας. Δεν ξέρουμε αν ανεβεί ο αριθμός και έχουμε περισσότερους μετανάστες να φτάνουν. Αυτή τη στιγμή έχουν γίνει κάποιες αλλαγές, όπως το είπαμε και την προηγούμενη φορά, ότι έχει ενισχυθεί η υπηρεσία μας με περισσότερο κόσμο. Η συμφωνία που έχει κάνει το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος είναι να πετούν drone στα 12 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Λιβύης, να έχουμε ένα σύνδεσμο στο προξενείο εκεί πέρα της Λιβύης από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος, που να έρθει απευθείας σε επαφή με το ΕΞΕΛ, το Εθνικό Κέντρο Διάσωσης, και από εκεί και έπειτα με δύο πλωτά που θα έχουν οι Λίβοι, τα οποία θα τα δώσει το Λιμενικό Σώμα, η Ελλάδα θα τα δώσει εκεί πέρα, θα τα διαθέσει για να περιπολούν από εκεί πέρα από τις ακτές της Λιβύης, και όταν εντοπίζουν στόχους που θα ξεκινούν από εκεί πέρα να επιστρέφουν πίσω στη Λιβύη.
6: Ευτυχώς που μέσα στις κουβέντες και μέσα στην πρόταση βάλετε το προθετικό θα. Θα γίνουν όλα αυτά, γιατί σκεφτόμουν όση ώρα μιλούσατε ότι μα αν γίνονται ήδη όλα αυτά, πώς φτάνουμε σε αυτές τις ατέλειωτες τις καραβιές που δεν έχει πια καμία αξία και ουσία, αν είναι 5 τα καραβιές, αν είναι 6, αν είναι 7, είναι ένα πράγμα ανεξέλεγκτο. Εκεί που λες ότι έχει τελειώσει, ας πούμε, από την Ψαρή Φοράδα πηγαίνετε στους Καλούς Λιμένες, από τους Καλούς Λιμένες πηγαίνετε στην Ιεράπετρα, από την Ιεράπετρα πηγαίνατε στη Γάβδο. Είναι ένα τέλειωτο, με μια ατέλειωτη διαδρομή.
0: Εμείς, κύριε Δουλειδάκη, το είχαμε πει πάρα πολλές φορές ότι η Νότια Κρήτη, το πέλαγος νότια στην Κρήτη, είναι αρκετά μεγάλο το πεδίο, είναι τεράστιο. Δεν έχει καμία σχέση η διαχείριση που είχαμε στο Ανατολικό Αιγαίο τα προηγούμενα χρόνια. Και έχουμε πει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και συγχρόνως και επικίνδυνο. Και το έχουμε δει και αυτό μέσα και από τα πρόσφατα περιστατικά που είχαμε, όπου είχαμε και αρκετούς νεκρούς μέσα από τα ναυάγια που είχαν προκληθεί το προηγούμενο διάστημα. Ξέρουμε ότι η περιοχή είναι πάρα πολύ δύσκολη και επικίνδυνη συγχρόνως. Σχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή. Από εκεί και έπειτα ευελπιστούμε να πετύχουμε το στόχο που είναι να εξαλείψουμε. Γιατί να σας πω, κυρία Διδυράκη, αν θυμάστε, επειδή το έχουμε συναντήσει και στο Ανατολικό Αιγαίο σε μεγαλύτερο βαθμό, το μεταναστευτικό έκανε τον κύκλο του εκεί πέρα. Καταφέραμε με κάποιο τρόπο, καταφέραμε, και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι ροές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Έτσι λοιπόν, ναι, σχεδιάζει και το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με όλες τα αντίστοιχα υπουργεία, όπου να βρεθεί η χρυσή τομή, να βρεθεί η λύση, όπου να εξαλειφθεί και το μεταναστευτικό από την Κρήτη.
6: Μισό λεπτό. Έχουμε λοιπόν συμφωνίες από τη μία, λέτε, διακρατικές, και ελπίζετε ότι μέσα από αυτές τις συμφωνίες και με τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν για να οριστικοποιήσουμε αυτό που λέμε και να το καταλάβουμε σωστά, ότι αυτά τα οποία και τις τελευταίες μέρες ζούμε, ζείτε πολύ περισσότερο, ότι κάπου παρακάτω θα περιοριστούν. Αυτό να καταλάβω και να κρατήσω, κύριε Σφακιανάκη.
0: Πολύ σωστά, και σας είπα και τον αριθμό αμέσως. Να σας πω ότι από το προηγούμενο έτος που έχει ξεκινήσει το μεταναστευτικό

0: Όμως εμείς δεν εφησυχάζουμε. Αυτό που εμείς λέμε από την δική μας πλευρά είναι να καταφέρουμε όσο μπορούμε περισσότερο να σταματήσουμε αυτό το φαινόμενο.
1: Ωραία. Κύριε Σφακιανάκη, οι συμφωνίες αυτές τίθενται σε ισχύ από πότε? Στην πράξη και όχι μόνο με τις υπογραφές. Τα ντρόνς και οι περιπολίες από πότε ξεκινούν ή αν ήδη γίνονται? Τα σκάφη τα επιπλέον με τα οποία ενισχύονται, τι γίνονται? Το κλιμάκιο, το ελληνικό, πότε εγκαθίσταται στη Λιβύη από την άλλη? Για δώστε μου λίγο πιο αναλυτική εικόνα, σας παρακαλώ.
0: Αυτή τη στιγμή η συμφωνία είναι σε εφαρμογή. Ήδη έχουμε έρθει σε επαφή πάρα πολλές φορές από το Κέντρο Ελέγχου Πάνω Έρευνας και Εντοπισμού και Διάσωσης με το Λιβυκό Λιμενικό, που πράγματι έχουν εντοπίσει στόχους τα ντρόν που πετάνε, γιατί ήδη πετάνε τα ντρόν, όπως είπαμε, στα 12 ναυτικά μίλια. Τις επόμενες ημέρες θα είναι εκεί πέρα, από όσο έχουμε πληροφορηθεί και εμείς, ο πρόξενος που είπαμε στο προξενείο, ο σύνδεσμος που θα έχουμε εμείς εκεί πέρα από το αρχείο του Λιμενικού Σώματος, να έρθει σε επαφή αμέσως με το Λιμενικό Σώμα εδώ πέρα στη χώρα μας. Έχουμε ενισχυθεί με 11 άτομα, τα οποία, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν φτάνουν, γιατί ειδικά εδώ πέρα στο Ηράκλειο, γιατί η κυρία Τουργεράκη, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή το 75% των ροών που φτάνει στην Κρήτη των μεταναστών είναι πλέον από το νομό Ηρακλείου, νότια της Κρήτης στο νομό Ηρακλείου. Αντιθέτως, σε πέρυσι, που το 75% των ροών που έφτανε στην Κρήτη των μεταναστών ήταν από την περιοχή του νομών Χανίου και ιδιαίτερα στην περιοχή της Γάβδου. Άρα λοιπόν βλέπουν ότι έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι και τα 11 άτομα που ήρθαν εδώ πέρα με μεταθέσεις δεν φτάνουν, και να πούμε ότι τα 11 άτομα τα οποία ήρθαν εδώ με μετάθεση, οι τρεις ήταν με απόσπαση, αλλά λοιπόν είναι οι 8 οι οποίοι τους περιμένουμε, αυτούς τους ανθρώπους, τους συναδέλφους, να έρθουν μετά που θα κλείσουν στα σχολεία για να ενισχύσουν την υπηρεσία μας για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Mm. Άρα λοιπόν είμαστε αυτή τη στιγμή
1: και οι 11 μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς έρχονται εξαιτίας οικογενειακών υποχρεώσεων, αυτό λέτε?
0: Ακριβώς, δεν μπορούν αυτή τη στιγμή λόγω των οικογενειακών υποχρεώσεων. Τα σχολεία δεν έχουν κλείσει, δεν μπορούν να φύγουν και να μετατεθούν οι άνθρωποι αυτοί και να έρθουν. Άρα λοιπόν αναμένουν μέχρι τον Ιούλιο να έρθει ο κόσμος. Το θέμα μας είναι τώρα ότι αυτό που σας είπα προηγουμένως είναι να πιάσει τόπο όλο αυτό το επανασχεδιασμός που έχει γίνει αυτή τη στιγμή και να δούμε πράγματι ότι θα σταματήσουν οι ροές σε ένα βαθμό που αυτή τη στιγμή
1: περιμένουμε. Δώστε μου την τελευταία πληροφορία, γιατί δεν την κατάλαβα. Με συγχωρείτε αν σας ταλαιπωρώ. Μιλήσατε και για δύο σκάφη τα οποία θα τεθούν πού? Θα τεθούν στην... θα μπουν επιπλέον σκάφη του λιμενικού στη Μεσόγειο? Πώς ακριβώς μου το είπατε?
0: Ο σχεδιασμός του αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος είναι να διαθέσει δύο πλωτά επιχειρησιακά μέσα σκάφη στο λιμενικό της Λιβύης, χορηγία θα λέγαμε, διάθεση για να περιπολούν εκεί νότια στις ακτές της Λιβύης, όπου θα έρχονται σε επαφή με τον δικό μας σύνδεσμο, όπου θα είναι εκεί πέρα στο προξενείο της Λιβύης με τα ντρόμ που θα πετούν και θα εντοπίζουν στόχους και θα πηγαίνουν να κάνουν εκεί τον εντοπισμό, την έρευνα, τη διάσωση, να πηγαίνουν πίσω προς τη Λιβύη από τις
1: Αιγαίες. Πριν φύγουν από δηλαδή από εκεί, πριν απομακρυνθούν, πριν έρθουν κοντά σε εμάς, πριν έχετε εσείς την ευθύνη, διότι είναι το σύνηθες το σήμα, 112 κίνδυνος, άρα είστε εσείς υποχρεωμένοι να πάτε για να διασώσετε ανθρώπους, με αυτή την έννοια το λέμε.
0: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο θα πετάνε και τα ντρόν αυτή τη στιγμή με τη συμφωνία που έχουν κάνει. Πετούν τα ντρόν, όχι θα πετάνε, στα 12 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Λιβύης. Και ό,τι εντοπίζουν, ό,τι στόχο εντοπίζουν, ενημερώνουν αυτομάτως εκεί πέρα το προξενείο και έρχονται σε επαφή με το στέλεχος του λιμενικού, όπου πλέον θα βρίσκεται εκεί πέρα, και άμεσα θα γίνεται η ενημέρωση προς το λιβυκό λιμενικό, και το λιβυκό λιμενικό θα παίρνει τους στόχους αυτούς και τους επιστρέφει.
1: Διαφαίνεται μια νότα αισιοδοξίας σε αυτά τα οποία λέτε, ότι με αυτά ενδεχόμενα τα πράγματα να είναι πολύ καλύτερα για την φετινή περίοδο, αλλά όλα θα κριθούν στο πεδίο πραγματικά, κύριε Σφακιανάκη.
0: Θα συμφωνήσω απολύτως μαζί σας, και εμείς αισιοδοξία αυτή τη στιγμή εκπέμπουμε, που λέμε θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, όμως από την άλλη ξέρετε κάτι, ότι κανένας δεν μπορεί να ορίσει τι θα γίνει την επόμενη μέρα με σιγουριά. Ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι γίνεται εκεί πέρα. Πραγματικά υπάρχουν αρκετοί χιλιάδες άνθρωποι στην παγμένη εκεί στις ακτές, ακόμα και σήμερα που φτάνουν οι άνθρωποι αυτοί που διασώζονται.

0: είναι ότι μας λένε, μαρτυρούν οι ίδιοι, ότι υπάρχουν αρκετοί χιλιάδες άνθρωποι εκεί πέρα. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κυρία Δουλγεράκη, ότι χρειάζεται ένας σχεδιασμός από όλη την Ευρώπη να μπορούν να το διαχειριστούν με τρόπο που να μην φτάνουν και να μην ξεκινούν καν από εκεί πέρα αυτοί οι άνθρωποι και να βρουν τον τρόπο να μένουν εκεί κάτω στις χώρες τους. Αυτό έχουμε πει από αρκετό καιρό και να μπαίνουν καθόλου στη διαδικασία να ξεκινούν από εκεί κάτω αυτοί οι άνθρωποι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σφακενάκη. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε Γιουργιάκη.
1: Σας μίλησα για αυτά τα τιμολόγια στο νερό άρδευσης στο Δήμο Ερχανών Αστερουσίων, τις παρατηρήσεις ή τις διαμαρτυρίες που υπάρχουν, όπως επίσης σας είπα εκεί κατά τις 8.30, ότι υπάρχει μια λογική εξήγηση από το Δήμο Ερχανών Αστερουσίων και με τον Δήμαρχο να λέει ότι, ξέρετε, όπου έχουν γίνει λάθη αυτά θα διορθωθούν, αλλά νομίζω ότι σε όλους εσάς που για το αυξημένο νερό το οποίο ήρθε, για την μηδέν κατανάλωση αλλά το πληρώνετε το νερό και για τα πάγια, ότι μπορεί να σας δώσει αυτή την ώρα απαντήσεις ο ίδιος ο κύριος Κοκοσάλης. Καλημέρα σας από το Ράδιο 984.
2: Καλημέρα, κύριε Δουγεράκη. Καλημέρα και στους ακροατές που μας ακούνε.
1: Λοιπόν, σας ακούμε.
2: Λοιπόν, όντως, πέρυσι είχε πάρει μια απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο αναμόρφωνε τα τέλη άρδευσης του Δήμου. Γιατί υπάρχει αυτό, αυτή η απόφαση για Δουγεράκη? Γιατί όπως καταλαβαίνετε οι αυξήσεις, το κόστος του ρεύματος όλα αυτά τα χρόνια, να ενημερώσω ότι 12 χρόνια τώρα δεν είχαμε αυξήσει τέλη καθόλου. Η αυξήση λοιπόν του ρεύματος είχε ως αποτέλεσμα η άρδευση να είναι μια υπηρεσία η οποία, ενώ πρέπει να είναι ανταποδοτική, δημιουργούσε χρέη, έβαζε μέσα το Δήμο κατά πολλές χιλιάδες ευρώ. Λόγω του ρεύματος. Συγκεκριμένα, το 19 το ρεύμα στο Δήμο ήταν 1.610 και το 22, θα φέρω ένα παράδειγμα, 3.600.000 ευρώ. Αυτό καταλαβαίνετε δεν μπόρεσε να συνεχιστεί, με αποτέλεσμα να μπει το Δημοτικό Συμβούλιο στην αναμόρφωση των τελών. Τι άλλαξε στην άρδευση και αυξήθηκε από 0.28 λεπτά σε 0.35 λεπτά το κυβικό, σε 0,35, και μπήκε και πάγιο που ο μοναδικός, ένας από τους ελάχιστους δήμους της Κρήτης που δεν είχε πάγιο στα υδρόμετρα. Μπήκε το πάγιο και ταυτόχρονα έγινε ένα λάθος, το οποίο καλά το κάνατε, κυρία Δουλγεράκη, γι' αυτό φωνάζουν οι άνθρωποι. Στα μηδενικά υδρόμετρα, αυτά που δεν έχουν κατανάλωση, τους έβαλε ελάχιστη κατανάλωση 50 κυβικά. Αυτό είναι λάθος. Είναι λάθος. Λάθος του Δημοτικού Συμβουλίου που το κάναμε και γι' αυτό βγαίνω και στην εκπομπή σας να ενημερώσουμε τους ακροατές ότι αυτό το λάθος θα διορθωθεί. Παίρνουν πάρα πολλοί άνθρωποι τηλέφωνο στο Δημαρχείο και ορθά παίρνουν και φωνάζουν. Καλά, το πάγιο το καταλαβαίνω. Μπορεί να μπει, γιατί όταν έχεις ένα υδρόμετρο σε ένα κολεκτέρ, καταλαβαίνουν και οι ίδιοι άνθρωποι ότι και ο υδρονομέας θα πάει να το ελέγξει και θα επιφέρει περισσότερο κόστος και δουλειά και εργασία, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν την ελάχιστη κατανάλωση. Τα 50 κυβικά. Γιατί μπορεί να σου πούνε οι δημότες, μα εσύ είχες νερό στο τάδε κολεκτέρ κάποια στιγμή να μου δώσεις εμένα για να βάλεις ελάχιστη κατανάλωση. Άρα αυτό το κομμάτι είναι άδικο. Άδικο προς το δημότη. Και ένα τέλος, για να είναι σωστό, θα πρέπει να είναι δίκαιο. Αυτό λοιπόν δεσμεύομαι από την εκπομπή σας, ότι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα διορθωθεί. Και ήδη έχω έρθει σε επαφή και με τον Επίτροπο και με την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, η οποία ελέγχει τα τέλη, ώστε με νέα απόφαση του Συμβουλίου η κανονιστική πράξη που ορίζει τα τέλη να αλλάξει. Λοιπόν, έχουν δίκιο σε αυτό το σημείο οι δημότες. Έγινε ένα λάθος από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν προσέχτηκε. Ζητάμε συγγνώμη γι' αυτό. Ζητάμε συγγνώμη. Γίνονται λάθη. Αυτό λοιπόν θα διορθωθεί. Σε αυτό το σημείο που έχουν δίκιο οι δημότες θα το διορθώσουν. Όσον αφορά το κόστος του νερού τα 35 λεπτά, μπορείτε να κάνετε ένα έλεγχο, έγκριτη δημοσιογράφος είστε, να δείτε ότι είναι από τα μικρότερα που υπάρχουν στο νομό και εν πάση περιπτώσει θεωρούμε ότι είναι μια τιμή όταν κάποιοι άλλοι συνεταιρισμοί δίπλα μας το έχουν 55 λεπτά το κυβικό το νερό, της άρδευσης πάντα μιλάω, άλλοι το έχουν 60 λεπτά το κυβικό της άρδευσης, θα δείτε ότι είμαστε από τα χαμηλότερα. Ο στόχος σε μια αγροτική περιοχή που είμαστε εμείς είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αυξήσουν το αγροτικό τους εισόδημα και όχι να τους βάλουμε προσφόματα. Το λάθος λοιπόν με τα 50 κυβικά ελάχιστη.
1: Μα πώς φτάσατε σε αυτό, δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει πώς φτάσατε σε αυτό, ναι, δηλαδή πώς οδηγηθήκατε σε αυτό. Εντάξει, και να πάρετε απόφαση. Ήταν κάποια πρόταση.
2: Όχι, ακούστε λιγάκι. Υπήρχε μία πρόταση εξής. Πάρα πολύ, τα υδρόμετρα αυτά είναι πάνω στα κολεκτέρ πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
2: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή που σας μιλάω 4.000 υδρόμετρα ανενεργά. Ανενεργά. Καθόλου δηλαδή δεν λειτουργούν. Κάποιος μπορεί να έχει αποβιώσει, κάποιος άλλος μπορεί να έχει ξεχάσει το υδρόμετρο πάνω στο κολεκτέρ. Όταν έρχονται μηδενικοί λογαριασμοί, δεν τους ενδιαφέρει τους ανθρώπους, τα αφήνουν εκεί με αποτέλεσμα. Τι μπορεί να δημιουργήσει αυτό, κυρία Δουλειεράκη? Να γίνεται εστία πολλές φορές, να γίνεται εστία κλοπής αυτά από εκεί. Ή κακό διαχείριση, θα έλεγα, να μην το πω αυτό. Γιατί μην γελιόμαστε, υπάρχει μια κλοπή στην άρδευση, στο νερό της άρδευσης. Και προσπαθούμε να κάνουμε μια ορθότερη διαχείριση του νερού.
1: Ναι.
2: Τι θέλουμε να κάνουμε? Όλα που είναι ανενεργά, να έρθουν οι άνθρωποι να μην πληρώνουν το πάγιο, να δηλώσουν στο Δήμο: μη μας χρεώνετε, πάρτε το υδρόμετρο πίσω, ορίστε το τέλειο, αφού έτσι αλλιώς δεν το χρησιμοποιώ, να μην πληρώνω. Αυτός ήταν ο στόχος, κυρία Δουντιαράκη. Να γίνει μια καλύτερη διαχείριση και να αδειάσουν οι θέσεις πάνω από τα κολεκτέρ και οι αιτήσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή στο Δήμο να μπορέσουμε να δώσουμε σε έναν άλλο άνθρωπο που θέλει να αρδεύσει. Αυτός ήταν ο σκοπός. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, στα 18.000 υδρόμετρα άρδευσης που έχει ο Δήμος, τα 4.500-5.000 είναι ανενεργά σε όλες τις ενότητες, σε τρεις δημοτικές ενότητες. Mm-hmm. Θέμε λοιπόν αυτά να φύγουν πάνω από τα κολεκτέρ και να μην είναι εστίες ένας που λείπει στο Ηράκλειο, ένας που λείπει στην Αθήνα, ένας που λείπει δεξιά και αριστερά και δεν τον ενδιαφέρει η άρδευση, να φύγει το υδρόμετρο πάνω από το κολεκτέρ. Το λάθος όμως που σας είπα ήταν τα 50 ελάχιστη κατανάλωση, και σε άλλους δήμους υπάρχει ελάχιστη κατανάλωση. Εγώ το θεωρώ όμως λάθος, γιατί σε περιόδους λειψιδρίας υπήρχαν σημεία, η σημεία, κυρία Δουλειεράκη, που δεν μπορούσαν να αρδεύσουν. Παραδείγματος χάρη, το Τεφέλι, σας λέω συγκεκριμένα χωριά. Δεν μπορέσαμε πέρυσι λόγω τέτοιου του αγωγού να στείλουμε το νερό απάνω. Πώς θα βάλεις ελάχιστη κατανάλωση στους ανθρώπους 50 κυβικά? Θα έχουν δίκιο. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι πώς διορθώνεται? Όποιος κάνει, παραπονεθεί ο άνθρωπος και πει: εγώ, παιδιά, δεν μπορούσα να ποτιστώ, με ευθύνη του Δήμου, με ευθύνη του Δήμου, αυτό θα βρεθεί τρόπος με την τεχνική υπηρεσία, νόμιμος τρόπος, και θα απαλληφθεί το ποσό αυτό των 10-15 ευρώ το χρόνο. Μιλάμε πάντα το χρόνο που μπήκα στον άνθρωπο. Δεν έχουμε σκοπό.
1: Μιλάτε για το πάγιο εσείς.
2: Όχι το πάγιο, το πάγιο είναι...
1: Για τον λογαριασμό, πάγιο, γιατί υπάρχει, βλέπω ας πούμε στην απόδειξη από κάτω, πάγιο τέλος υδρόμετρου άρδευσης με μηδενική ένδειξη 15 ευρώ κατέτος, για να μην, μην παρεξηγηθούμε.
2: Αυτό δεν αλλάζει, γιατί αυτό το πάγιο θα αλλάξει, στα 32 ευρώ θα αλλάξει το 50 κυβικά ελάχιστη κατανάλωση που είναι άλλα 15 ευρώ. Αυτά θα...
1: Ωραία. Αν κάποιος λοιπόν από το Τεφέλι, από τη Λιγόρτινο, από το Μισοχωριό έχουν...
2: Εκεί που δεν μπόρεσε να ποτίσει.
1: Ωραία. Του έχει έρθει ένας λογαριασμός. Εγώ έχω, ας πούμε, μπροστά μου ένα λογαριασμό που λέει 0, αυτό που είπατε πριν από λίγο, 0 κυβικά, γιατί έχει
2: 3
1: να πάει 0 κατανάλωση, γιατί έχει να πάει, όπως μου λέγανε, 3 χρόνια νερό, ας πούμε, άρδευσης εκεί. Και έχει 32
2: κόμμα... Δεν έχει να πάει 3 χρόνια.
1: Λιγόρτινο. Εκείνη
2: δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε.
1: Εκείνη το λένε. Δεν είμαι από τη Λιγόρτινο. Αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί, δεν πήγε.
2: Όποιος σας το λέει λοιπόν να έρθει στο Δήμο, εκεί τον προκαλώ εγώ να έρθει, να μας πει ότι αυτά είναι τα 3 υδρόμετρα που έχω, δεν μπόρεσα εκεί να πάω. Πάρα πολύ ωραία. Αν δεν θέλει να παραδώσει το υδρόμετρο ο άνθρωπος, τα 3 φορές που θα ξέρουμε εμείς από τους υδρονομείς που έχει πάει νερό και που δεν έχει πάει, και να μας πει ότι το πάγιο δεν φεύγει, θα φύγει το 50, τα 50 κυβικά.
1: Ωραία, αλλά για τους λογαριασμούς, θα βρεθεί, όπως λέτε...
2: Οι οποίοι είχαν μηδενική κατανάλωση, γιατί δεν μιλάμε. Οι άλλοι, όλοι οι άνθρωποι δεν παραπονιούνται.
1: Ωραία. Για αυτούς που έχουν λοιπόν μηδενική κατανάλωση και έχουν χρεωθεί άδικα, όπως λέτε και εσείς, για αυτούς τους ανθρώπους θα βρεθεί νόμιμη τεχνική λύση, έτσι ώστε να μην πληρώσουν αυτό το λογαριασμό.
2: Να ενημερώσω, γιατί παίρνουν στο Δημαρχείο οι άνθρωποι και δικαιολογημένα, και στις υπαλλήλους. Ο υπάλληλος, κυρία Δουλειεράκη, όταν έχει μια κανονιστική πράξη που είναι η εφαρμογή των τελών, δηλαδή είναι, επιτρέψτε μου να έκφραση, ένας νόμος που έχει ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν μπορεί να την παρεκτρέψει. πάει με αυτή την απόφαση. Γιατί σε περίπτωση ελέγχου από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους θα του πούνε τι κάνετε εδώ. Εδώ έχετε μια ψηφισμένη απόφαση, γιατί δεν την εφαρμόζετε. Και εκεί έχει ευθύνη ο υπάλληλος. Γιατί πολλές φορές παίρνουν και λένε οι υπαλλήλοι, μα εμείς αυτό έχουμε. Αιτιολογώ γιατί το λένε οι άνθρωποι. Αυτή την απόφαση έχουμε, αυτή εφαρμόζουμε. Δεν μπορούμε να την παρεκτρέψουμε. Λοιπόν, αυτή διορθώνεται με μια νέα απόφαση. Γι' αυτό σας είπα ότι θα διορθωθεί και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και θα ήθελα κιόλας να σας ενημερώσω όταν θα διορθωθεί, να σας πω έγινε αυτό που είπαμε και δουλειά του Γεράζη, γιατί ήταν άδικο προς τους δημότες.
1: Εδώ είμαστε και το ξέρετε ότι πάντα οι πόρτες μας είναι ανοιχτές.
2: Εγώ χαίρομαι που με πειράτε, γιατί αυτό το λάθος το αναδεικνύει. Χαίρομαι γιατί με πειράτε, γιατί αυτό το λάθος το αναδεικνύει. Καλά κάνουν οι άνθρωποι. Καλά και απευθύνονται στα μέσα ενημέρωσης, γιατί με αυτόν τον τρόπο δίνεται τη δυνατότητα κι εμείς, όποιο λάθος κάναμε, ό,τι έγινε από τη διοίκηση, να διορθωθεί. Γιατί πάλι λέω και κλείνω με αυτό, ότι ένα τέλος το οποίο πρέπει να βάζει η Δημοτική Αρχή, οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή, θα πρέπει να είναι δίκαιο και να μην είναι ενάντια στους δημότες. Καλύτερα λοιπόν να χάνει ο Δήμος, επιτρέψτε μου την έκφραση, παρά να βάλει σε ένα άδικο τέλος στους δημότες.
1: Καλημέρα
2: αυτό
1: σας.
2: Έχω να πω. Και όπου δημιουργήσαμε πρόβλημα, ζητάμε συγγνώμη. Ζητάμε συγγνώμη, κυρία Δουγκεράκη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κοκοσάλη.
2: Καλημέρα, κύριε Δουγκεράκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ.
2: Σας ευχαριστώ.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
4: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
7: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
8: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης, πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
9: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
10: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
11: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
12: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
13: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε με για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
6: τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
14: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
6: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
14: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
6: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
14: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
6: Και στο lithi.gr.
15: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος οδηγός αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
3: Από την οικονομία στην υγεία. Από τον αθλητισμό στον πολιτισμό. Από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
4: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
5: Καλημερίζω στο πλαίσιο της εκπομπής, στα 9 λεπτά μετά τις 9, το Διευθύνοντα Σύμβουλο από τον Οργανισμό Λιμένου Ηρακλείου, τον κύριο Μινά Παπαδάκη. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, κύριε Παπαδάκη?
6: Καλημέρα, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλά να είστε και με την ευχή να είστε και εσείς καλά. Έχουμε μπροστά μας ούτως ή άλλως αρκετά πράγματα να πούμε. Η κρουαζιέρα τρέχει, δεν σταματάει. Και μιας και γνωρίζουμε ποια είναι τα δεδομένα σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τους αριθμούς έτσι όπως φαίνονται και πάμε σε αυτή τη νέα τουριστική περίοδο, είναι μια καλή ευκαιρία να μιλήσουμε και να δούμε ποια είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε αυτή την ώρα με τον δικό σας τον προγραμματισμό που έχει γίνει για το λιμάνι του Ηρακλείου, τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και βέβαια να δώσουμε και περισσότερες πληροφορίες για αυτό τον θαλάσσιο εγγραμματισμό που είναι με θέμα μιας ημερίδας η οποία διοργανώνεται 22 του μήνα και νομίζω ότι έχει το δικό της το ενδιαφέρον.
6: Βεβαίως. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα της κρουαζιέρας. Το 2026 ξεκίνησε και για την κρουαζιέρα όπως και για τον τουρισμό, αλλά από ό,τι φαίνεται για την οικονομία, τόσο την εγχώρια όσο και τη διεθνή οικονομία, ως μια χρονιά προκλήσεων. Η ιδιαιτερότητα που ζήσαμε στο λιμάνι του Ηρακλείου είναι ότι παρέμειναν εγκλωβισμένα για 1,5 μήνα περίπου τα δύο βασικά σκάφη επισκέπτες στο λιμάνι μας, δηλαδή τα πλοία της Σελέστια αλλά και της Tui Cruises, το Mindship 5. Και έτσι χάσαμε τον Απρίλιο, ο οποίος ο Απρίλιος είναι μαζί με τον Οκτώβριο η παραδοσιακή καλή μήνες κρουαζιέρας. Όμως σταθήκαμε τυχεροί μέχρι την ατυχία μας, διότι στο παράθυρο αυτό που άνοιξε στα στενά του Ορμούς κατάφεραν και πέρασαν τα δύο πλοία αυτά, όπου αξίζει τον κόπο να πούμε ότι βέβαια στα πλοία της Σελέστια ήταν Έλληνες καπετάνοι, αλλά και στα δύο πλοία της Tui Cruises, το Mindship 4 και το Mindship 5, είχαν Έλληνες καπετάνιους που κατάφεραν και τα έβγαλαν έξω από τα στενά του κόλπου. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν η εταιρεία Σελέστια ξεκίνησε ξανά κρουαζιέρες στις αρχές Μαΐου, 4 Μαΐου, και περιμένουμε και το Mindship 5 να κάνει την πρώτη του προσέγγιση την επόμενη Παρασκευή στις 15. Mm-hmm. Όμως αυτή η ζημιά κατεγράφει, άρα αυτό σημαίνει ξέρω κάποιες χιλιάδες επιβάτες λιγότερο για τη φετινή σεζόν, όμως ξαναγυρίζουμε σιγά σιγά στην ομαλότητα.
5: Ξέρετε όμως από την άλλη, όπως λέτε, καλά το είπατε στην αρχή ότι το 2026 είναι χρονιά προκλήσεων έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο η κρουαζιέρα είναι πάντα επιρρεπής. Με ποια έννοια το λέω? Γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά βλέπουμε τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει. Η μεγάλη μας γειτονιά επηρεάζει αγκαλιάζει τη δική μας την γειτονιά και σε επισκέπτες και οικονομικά, και εδώ είναι πραγματικά η μεγάλη η πρόκληση. Θέλω να σας ρωτήσω, με βάση αυτή την αβεβαιότητα που υπάρχει σε διεθνές επίπεδο, μέχρι στιγμής υπάρχουν ενδεχόμενα κάποιες θέσεις, ενδείξεις ότι είναι υποαμφισβήτηση ενδεχόμενα κάποιο προγραμματισμένο ταξίδι με το θα δούμε αν τελικώς θα γίνει εφόσον δεν προκύψουν θέματα, προβλήματα?
6: Εντάξει, αν δεν προκύψει κάτι χειρότερο, κάποια επιδείνωση ή κάτι άλλο το οποίο δεν μπορούμε να προβλέψουμε, βλέπουμε ότι σιγά σιγά ξαναγυρίζουμε στην ομαλότητα. Συνεπώς το 2026 θα εξελιχθεί ως μια ήπια καλή χρονιά, δεν θα είναι χρονιά με νέα ρεκόρ όμως. Δηλαδή δεν θα πετύχουμε τα νούμερα του 25 και του 24 που είχαμε ξεπεράσει τους 500.000 επιβάτες. Εγώ νομίζω ότι αν κινηθούμε κοντά στους 450 ή ίσως λίγο κάτω, θα είναι μια καλή χρονιά, θα είναι πάνω από το 23, έτσι που είχαμε 382.000 επιβάτες στο Ηράκλειο. Άρα θα είναι μια καλή χρονιά κρουαζιέρας, δεν θα είναι μια χρονιά που θα καταγράψουμε νέα ρεκόρ. Ελπίζω να μην έχουμε κάποιο καινούριο απρόοπτο. Αυτό το οποίο είχαμε δει στην Διεθνή Έκθεση Κρουαζιέρα στο Μαϊάμι που είχαμε πάει στις αρχές Απριλίου είναι ότι γενικά για την Ελλάδα υπάρχει ενδιαφέρον. Συνεχίζεται το ενδιαφέρον από τις μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας, και αυτό το οποίο θα παίξει, θα είναι κομβικό σημείο στην ανάπτυξη του δικού μας λιμανιού, του λιμένου του Ηρακλείου, θα είναι σίγουρα το νέο αεροδρόμιο. Το νέο αεροδρόμιο θα συμβάλλει σημαντικά ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του λιμένου μας σαν homeport λιμάνι, όπου πιστεύω ότι με το κλειδί εδώ θα είναι οι παραπάνω κατευθείαν αεροπορικές συνδέσεις, τόσο με νέους ευρωπαϊκούς προορισμούς, όσο και με νέες υπήρους, Ηνωμένες Πολιτείες και Ασία. Να τονίσω ή να υπενθυμίσω, αν θέλετε, εδώ ότι η Αμερική ουσιαστικά είναι η μεγάλη εταιρεία κρουαζιέρας. Οι Αμερικάνοι επιβάτες είναι οι πλέον εξοικειωμένοι με την κρουαζιέρα που το θέλουν αυτό το προϊόν πάρα πολύ. Συνεπώς, κατευθείαν αεροπορικές συνδέσεις με την Αμερική, να ξεκλειδώσουν τη δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε home port και με μεγάλες αμερικάνικες εταιρείες στο Ηράκλειο και να λειτουργήσουμε σε κάποιο βαθμό, βέβαια ανταγωνιστικά, στο λιμάνι του Πειραιά, το οποίο είναι το βασικό λιμάνι home port της Ελλάδος.
5: Σε ποια θέση
6: κάνει home port ουσιαστικά? Ναι. Κάνει το Ηράκλειο, κάνει Κέρκυρα και λίγο το Λαβριό.
5: Σε ποια θέση είμαστε, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη?
6: Σε home port νομίζω πρέπει να είμαστε τρίτη, πρέπει να είναι η Κέρκυρα λίγο μπροστά, αλλά πιστεύω ότι τώρα με ένα-δύο νέες συμφωνίες θα μπορέσαμε την επόμενη χρονιά να την περάσουμε την Κέρκυρα στο home port.
5: Σε ό,τι έχει να κάνει πάντα με το home port, λέτε κοντά πάνω κάτω στα επίπεδα του 23, δηλαδή εκεί στις 400...
6: Πάνω από 23 νομίζω θα είμαστε, πάνω από 23.
5: Ναι, ναι, εντάξει, ας μην το πάμε στο 23.
6: Χρονιά,
5: ωραία. Με το νέο ρεκόρ δεν θα το έχουμε αυτό το οποίο θα επιθυμούσαμε, λέτε εσείς, εξαιτίας όλων αυτών των παραγόντων. Κοντά στους 450.000 επισκέπτες. Έχετε την καλοσύνη.
6: Ουδέν κακό, αμυγές καλού, διότι όταν έχουμε πολύ μεγάλα νούμερα αρχίζει συγκρίνια ότι τελικά αφήνει κρουαζίρα, δεν αφήνει, θέλουν περισσότερους επιβάτες, δεν θέλουν, οπότε δεν πειράζει. Να ζήσουμε και με λιγότερους κάνει καλό, πιστεύω, και στην τοπική κοινωνία να δει τι επιθυμεί τελικά.
5: Κύριε Παπαδάκη, μιλάμε για πόσες περίπου αφίξεις κρουαζιερόπλοιων?
6: Το 26 μιλάμε για 240.
5: Μάλιστα. 450.000, 240 αφίξεις δέσιμο κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι του Ηρακλείου. Είναι πολύ πολύ καλό αυτό, και πάμε μέχρι και τον Οκτώβρη ή θα το συνεχίσουμε και θα πάμε μέχρι και το Δεκέμβρη και φέτος?
6: Όχι, θα πάμε, εννοείται ότι θα πάμε μέχρι και το Δεκέμβρη. Θα έχουμε ένα αρκετά καλό Νοέμβριο. Θα έχουμε περίπου 20 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων και θα έχουμε και άλλες 10 με 12 το Δεκέμβριο.
5: Μια χαρά. Δείχνει λοιπόν όλο αυτό να πηγαίνει μια χαρά.
6: Επιμηκύνει τη σεζόνη κρουαζιέρα. Αυτό κάθε χρόνο το βλέπουμε και εντονότερα.
5: Μας λατρεύουν ποιοι πολύ περισσότερο σε ό,τι έχει να κάνει με τις φετινές τις αφίξεις ή τις προσεγγίσεις, όπως λέτε?
6: Έτσι, κάτι παραδοσιακοί πελάτες της Κρήτης στον τουρισμό είναι οι Γερμανοί, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται στην κρουαζιέρα, και αμέσως μετά είναι οι Αμερικανοί.
5: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά τα στοιχεία. Δείχνουν να παραμένει και να έχει το λιμάνι του Ηρακλείου τη δική του τη δυναμική. Ούτως ή άλλως αυτό είναι και το ζητούμενο. Με όλα τα υπόλοιπα τα οποία άνθρωποι αυτοί προσδίδουν και στην τοπική οικονομία.
6: Σωστά. Θα θέλω να συμπληρώσω, κύριε Δουλγεράκη, ότι βασικό για την περαιτέρω ανάπτυξη της κρουαζιέρας. Όπως είπα, θα είναι βασικό σημείο το νέο αεροδρόμιο και οι υποδομές, οι βελτίωση των υποδομών στο λιμάνι μας. Θα πρέπει να δουλέψει λίγο όμως και ο προορισμός για να αναπτυχθεί. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο επιβάτης δεν έρθει για το λιμάνι. Το λιμάνι είναι πύλη του εισόδου και εξόδου, έρθει για τον προορισμό. Συνεπώς, θα πρέπει να δουλευτεί η περαιτέρω ανάπτυξη του προορισμού. Και τι θέλει ένας προορισμός για να γίνει ελκυστικός? Θέλει δρόμενα στην πόλη, θέλει περισσότερα επισκέψιμα σημεία και περιοχές, και πρέπει επιτέλους νομίζω να κοιτάξουμε πώς θα αναπτύξουμε και τις εκδρομές στην ενδοχώρα, εκμεταλλευόμενοι αυτό που ονομάζεται βιωματικός τουρισμός, δηλαδή αυτό που θέλει ο επισκέπτης να δει πώς ζει ο ντόπιος σε ένα προορισμό που πηγαίνει. Είναι ούτως ή άλλως αρκετές οι ώρες παραμονή των κρουαζιεροπλοίων στο Ηράκλειο. Τα μεγάλα κρουαζιερόπλια μένουν από 8 έως 12 ώρες, άρα είναι αρκετές ώρες για να γίνουν πάρα πολλά πράγματα, και νομίζω ότι εδώ θα πρέπει έτσι όλοι οι τοπικοί φορείς να συντονιστούν, αλλά και οι ναυτιλιακοί πράκτορες, να ξεφύγουμε λίγο από το κλασικό, την κλασική εκδρομή Κνωσό Μουσείο, που σίγουρα είναι το έμβλημα του Ηρακλείου και είναι ο λόγος που θα έχουμε πάντα εδώ πέρα επισκέπτες, τουρίστες και κρουαζιέρα, και να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και άλλες δραστηριότητες.
5: Θέλετε να πείτε ότι είμαστε ακόμα στα πρώτα βήματα ή ότι τα βήματα τα οποία έχουν γίνει είναι δειλά και ότι θα πρέπει
6: Νομίζω ότι είναι δειλά και θα πρέπει εδώ να ανοίξουμε λίγο βήμα.
5: Η μέχρι σήμερα, αν θέλετε, καταγραφή από αυτά τα δειλά τα βήματα στον προορισμό, στην πόλη, στην ενδοχώρα, στις εκδρομές, τι έχουν δείξει αναφορικά με το βιωματικό τουρισμό και σε ό,τι έχει να κάνει με αυτά τα οποία ζητούν οι άνθρωποι αυτοί? Ποια είναι η δική σας η καταγραφή? Γιατί η δική σας η καταγραφή θα είναι που θα μετρήσει ως προτάσεις και στους τοπικούς φορείς, τους οποίους καλείτε σε αυτή τη συνεργασία, κύριε Παπαδάκη.
6: Κοίταξε, αναπτύσσονται σιγά σιγά και νέες επισκέψεις στα διάφορα ενδιαφέροντα, εινοποιία για παράδειγμα, όπου γίνονται εκδρομές, αλλά αυτό νομίζω θα πρέπει να γίνει έτσι λίγο πιο συστηματικά και να μπορέσει να συμπληρωθεί με περισσότερα προϊόντα, ώστε να φτιαχτούν εκδρομές που να μπορούν να ικανοποιήσουν ένα μεγαλύτερο κομμάτι, μια μεγαλύτερη μερίδα από τους επισκέπτες του κρουαζιεροπλοίου, που τα μεγάλα κρουαζιερόπλια έχουν 3,5 και 4,000 επιβάτες, άρα θα βρεις εκεί κοινό για όλα.
5: Καλά, αναρωτιέμαι τώρα και χαμογελάω λίγο, κύριε Παπαδάκη. Μιλάμε τόσα χρόνια για θεματικά τουρισμό και εμείς τον έχουμε μέσα στα πόδια μας και ζητάμε να το εκμεταλλευτούμε και να πάμε δύο βήματα παραπάνω εσωτερικά, να κάνουμε αυτό τον θεματικό τουρισμό, και δεν έχουμε κάνει ακόμα αυτό το βήμα, αυτά τα βήματα, είτε πράκτορες, είτε φορείς, είτε επιμελητήρια, γιατί φαντάζομαι, είτε δημοτικές αρχές, γιατί φαντάζομαι σε κάποιους συγκεκριμένους ότι απευθύνεται αυτή την έκκληση αυτή την ώρα.
6: Σωστά. Κοιτάξτε, βολεύονται ίσως οι ειδικοί του τουρισμού με την εύκολη λύση. Έτσι, γιατί το να σχεδιάσει ενώ για πράγματα είναι κάτι που σε ξεβολεύει. Θέλει προσπάθεια να το κάνεις. Οπότε, έχοντας κάτι που δουλεύει, νομίζω ότι ντεμπελιάζουν λίγο.
5: Σε ποιους απευθύνεστε αυτή την ώρα? Απευθύνεστε σε δημοτικές αρχές, στο σύνολο, ας πούμε, των δημοτικών αρχών, των Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου? Γιατί δεν έχουμε να δείξουμε σαφέστατα μόνο τα εινοποιεία. Έχουμε να δείξουμε πληθώρα πραγμάτων από την ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου. Ο πολιτισμός μας, οι παραδόσεις μας, πραγματικά είναι στο πικ τους.
6: Κοιτάξτε, όλοι πρέπει να δουλέψουν, και ο Δήμος και η Περιφέρεια και οι ναυτιλιακοί πράκτορες, ούτως ώστε να μπορέσουν να σχεδιάσουν νέα πράγματα, νέες δράσεις, νέα σημεία επίσκεψης.
5: Τους έχετε καλέσει, έχουν γίνει ενδεχόμενα κάποιες πρώτες επαφές, έχουν γίνει κάποιες προτάσεις?
6: Έχουμε κάνει συζητήσεις στο παρελθόν, αλλά νομίζω ότι είναι άλλοι φορείς που πρέπει να πάρουν ουσιαστικά την πρωτοβουλία εδώ, όχι στο λιμάνι. Εμείς προσπαθούμε να φέρουμε τον επιβάτη εδώ πέρα, από εκεί και μετά είναι δουλειά άλλων να μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν και να το πάνε παρακάτω.
5: Είμαστε
6: στη διάθεση όλων να λειτουργήσουμε σαν σύνδεσμος, αν θέλετε.
5: Το Αθηνάς η Χειρακίνη, το ξέρετε, ότι μπαίνει το Λιθαράκι και από εκεί και πέρα εκείνοι βέβαια θα σχεδιάσουν, αλλά εντάξει, υπάρχει και εκείνοι οι οποίοι λίγο παραπάνω τους λένε κοιτάξτε πόσες δυνατότητες έχετε και τις αφήνετε ανεκμετάλλευτες. Με αυτή την έννοια το είπα.
6: Σωστά.
5: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα σε ό,τι έχει να κάνει με την κρουαζιέρα, και μακάρι η κρουαζιέρα τουλάχιστον αριθμητικά να αποδώσει τα δέοντα για την ενίσχυση και της τοπικής οικονομίας. Είναι πραγματικά πολύ γερές οι ενέσεις που δίδονται στην οικονομία, στην τοπική οικονομία. Πείτε μου λίγο, ποια είναι αυτή η μερίδα που διοργανώνεται 22 του μήνα και τι σημαίνει για εσάς και τι διοργανώνεται? Θαλάσσιος εγγραμματισμός.
6: Λοιπόν, να θυμίσω ότι πριν από μερικούς μήνες υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας του κ. Νίκου Καμπάνη και με την Αρχιεπισκοπή Κρήτης, με τον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο, με σκοπό να φέρουμε τον κόσμο, την κοινωνία της Κρήτης και την νεολαία πιο κοντά στη θάλασσα, να δημιουργήσουμε αυτό που λέμε το θαλάσσιο εγγραμματισμό, να καταλάβουν τι είναι η γαλάζια οικονομία και ποια είναι η σημασία γενικά της θάλασσας για το νησί μας, για την Κρήτη. Στα πλαίσια αυτά κάνουμε λοιπόν μια ημερίδα την Παρασκευή 22 Μαΐου στην νέα αίθουσα που έχει φτιάξει η Αρχιεπισκοπή πίσω από τον Άγιο Μινά στις 10.30 το πρωί, όπου θα έχουμε αρκετές ενδιαφέρουσες ομιλίες που θα αναπτύξουμε ακριβώς αυτό το αντικείμενο. Ποια είναι η σημασία της θαλάσσιας, της γαλάζιας οικονομίας για το νησί μας.
5: Το βλέπετε όμως, καταλαβαίνω, από μια άλλη σκοπιά. Δεν μιλάτε απλά για τα μπάνια του λαού και στις παραλίες. Το βλέπετε τελείως διαφορετικά, με μια άλλη ενασχόληση. Ο απότερος σκοπός ποιος είναι, ο απότερος στόχος ποιος είναι?
6: Να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά στην θαλάσσια οικονομία, έτσι. Να αγαπήσει περισσότερο για να καταλάβει την σημασία της θάλασσας για το νησί μας.
5: Ναι. Και πάλι μου μένει με κενά αυτή η απάντηση, να καταλάβω ποια είναι η σημασία της θάλασσας για το νησί μας, που μπορεί να εκμεταλλευτεί, θέλετε να πείτε, επαγγελματικά, που μπορεί να εκμεταλλευτεί με κάποιο άλλο τρόπο, που μπορεί να είναι μόνο ένας προορισμός τουριστικός, τι?
6: Δύο είναι νομίζω τα βασικά σημεία που θέλουμε να περάσουμε στον κόσμο. Το ένα είναι ακριβώς αυτό το θέμα της εκμετάλλευσης της οικονομικής, και το δεύτερο είναι και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, που νομίζω είναι ένα τεράστιο θέμα.
5: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Άρα απευθύνεστε και στους αλλοίς, άρα απευθύνεστε και τους ερασιτέχνες, άρα απευθύνεστε και στους σκαφάτους, άρα απευθύνεστε σε πάρα πολύ κόσμο μέσα από αυτή την συνεργασία, όπως είπατε, όλοι είτε και αρχιεπισκοπής, για να δούμε πώς θα μπορέσουμε και να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να χαρούμε το περιβάλλον. Αυτό μου λέτε.
6: Ακριβώς. Και να το εκμεταλλευτούμε καλύτερα.
5: Μάλιστα, λοιπόν, στην αίθουσα της Αρχιεπισκοπής αυτή η μερίδα, 22 του μήνα. Κύριε Παπαδάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Κάθε χώρος έχει σημασία και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς. Τηλέφωνο 2810-88-1907. Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός.
3: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
4: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
3: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: 9,84. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.
9: Παγκόσμια ημέρα των νοσηλευτών σήμερα, 12 Μαΐου 2026. Καλημερίζω τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και Αντιπρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Κυριάκο Θεοδωσάκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
10: Καλημέρα κύριε Αδιγεράκη, καλημέρα στους ακρατές.
9: Και επίσης...
10: μετά την ευκαιρία να πω χρόνια πολλά στους συναδέλφους, υπομονή, δύναμη, αισιοδοξία για να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες υγείας που τόσο με τόσα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και πραγματικά να ανταπεξέλθουμε στο έργο μας, στο επάγγελμά μας ως επιστήμονες, ως λειτουργοί, ως επαγγελματίες.
9: Δώστε μου τη δυνατότητα σε αυτό το χρόνο που μιλάμε να διαβάσω και το σημείωμα το οποίο ήρθε νωρίς το πρωί από τη Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, την κυρία Αγγελική Πρινάρη, και αναφέρει: το φετινό μήνυμα εστιάζει στην ενδυνάμωση των νοσηλευτών, προϋπόθεση για ασφαλή ποιοτικά και αναθεκτικά συστήματα υγείας. Οι ενδυναμωμένοι νοσηλευτές οδηγούν σε καλύτερα κλινικά αποτελέσματα, μειωμένη θνησιμότητα, βελτιωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, υψηλότερη ικανοποίηση ασθενών και ενίσχυση κοινωνικής συνοχής. Ενδυνάμωση των νοσηλευτών σημαίνει εκπαίδευση και συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη, ουσιαστικά κίνητρα συμμετοχής σε αποφάσεις και ασφαλή αριθμό ασθενών ανά νοσηλευτή, ώστε να παρέχουν ποιοτική φροντίδα, απαραίτητη προϋπόθεση, η ασφάλεια και η ευημερία των νοσηλευτών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου συστήματος υγείας. Στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας νοσηλευτών, η νοσηλευτική υπηρεσία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου εκφράζει βαθιά εκτίμηση και ευγνωμοσύνη προς τους νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, μεσμευτές, επισκέπτες, επισκέπτριες υγείας, που στηρίζουν καθημερινά το υπέρτατο αγαθό της υγείας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υγεία των πολιτών της Κρήτης. Ενδυναμωμένοι νοσηλευτές σημαίνει ασφαλής ασθενείς, ισχυρά νοσοκομεία και υγιείς πολίτες. Αυτά από την μία πλευρά. Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, αυτά που λέτε εσείς. Αλλά φαντάζομαι ότι το έργο σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αναγνωρίζετε, γιατί αν θυμάμαι καλά, πριν από λίγες ημέρες, από το βήμα της ίδιας εκπομπής, είπατε ότι περιμένουμε 12 του Μάη τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού σε ό,τι έχει να κάνει με την ενίσχυσή μας. Φαντάζομαι ότι έφτασε η ώρα.
10: Κύριε Δουκιαρεράκη, να πω ότι σε αυτά που αναφέρει η κυρία Πρινάρη, Διευθύντρια της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, φυσικά και δεν θα διαφωνήσουμε. Αυτό είναι η πραγματικότητα, αλλά από αυτό που γράφεται μέχρι να γίνει πράξη απαιτείται μια πολιτική και νομοθετική παρέμβαση. Θα πρέπει να υπάρχει πρωτοβουλία και πολιτική βούληση για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Γιατί δυστυχώς από τη μεριά του Υπουργείου έχουμε ευχολόγια, έχουμε χειροκροτήματα, έχουμε υποσχέσεις, αλλά είναι άνθρακας ο θησαυρός. Και με το ερώτημά σας, γιατί πραγματικά μέσα από το βήμα που μου είχατε δώσει, πραγματικά είχα βάλει τα ερωτήματα για τις 12 του Μάη, τι μπορεί να περιμένουμε ως νοσηλευτικός κλάδος. Δυστυχώς, ακόμα περιμένουμε. Και οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα εξαγγείλει σήμερα κάτι ο κύριος Πρωθυπουργός. Το μεταθέτει για 18-19 του μηνός, για να υπάρξουν υπουργικές συνεδριάσεις και λοιπά. Και από ό,τι με πληροφόρησαν, κάτι θα βγάλει σήμερα ή αν έχει βγάλει ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο κύριος Γεωργιάδης. Περιμένω να το δω. Αλλά δυστυχώς, για ακόμα μία φορά, οι υποσχέσεις έμειναν κενό περιεχομένου. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι ως επαγγελματίες να συνεχίσουμε την παρέμβασή μας. Εμείς θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε το έργο μας και τη δουλειά μας όπως πρέπει για να παρέχουμε ποιοτική υπηρεσία υγείας. Αλλά από την άλλη θα συνεχίσουμε και το αγώνα μας, τις παρεμβάσεις μας. Πραγματικά αυτά τα οποία ζητάμε από την πολιτεία, από το κράτος, από τη διοίκηση, από το Υπουργείο να γίνουν πράξη, γιατί ο νοσηλευτικός κόσμος, οι ΜΕΕΣ, οι επισκέπτες υγείας πραγματικά το δικαιούνται και πρέπει αυτό να γίνει πράξη.
9: Κύριε Δουδουσάκη, σήμερα έτσι όπως έχουν τα πράγματα, γιατί να μείνει κάποιος στο επάγγελμα που έχετε αναρωτηθεί πάρα πολλές φορές, γιατί να ακολουθήσει κάποιος στο επάγγελμα αυτό που έχετε επίσης αναρωτηθεί πάρα πολλές φορές, γιατί να το κάνει αυτό?
10: Αυτό είναι μια πολύ σωστή ερώτηση, ένας προβληματισμός, κυρία Δουλγεράκη. Κάποιος μπορεί να πάρει το επάγγελμα γιατί σου λέει, ωραία, καταρχάς να πω ότι το επάγγελμά μας μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά είναι όμορφο. Είναι ωραίο επάγγελμα. Και ωραία, θα το επιλέξω λοιπόν να το σπουδάσω και γιατί να κάτσω στην Ελλάδα. Υπάρχουν τόσες χώρες που με ζητάνε ως νοσηλευτή, ως επαγγελματία, που όρεξη να έχω και μεράκι και γνώσεις να πάω να δουλέψω και εκτός Ελλάδος. Γι' αυτό και μόνο θα το κάνω. Η χώρα μου με διώχνει. Δεν μπορώ να κάτσω να παρέχω αυτό του είδους το επάγγελμα στη χώρα μου. Δεν μου προσφέρει ούτε τις συνθήκες, ούτε την αξιοκρατία, ούτε τη θεσμική κάλυψη και πολύ περισσότερο τη μισθολογική μου αναβάθμιση. Δεν θα κάτσω λοιπόν. Αυτό που λέτε ισχύει και το βλέπουμε και τα τελευταία χρόνια, ότι μειώνονται και οι επιλογές των παιδιών από τις παραλλαγικές εξετάσεις όσον αφορά να δηλώσουν, να σπουδάσουν και να κάνουν το επάγγελμα του νοσηλευτή. Όσοι το επιλέξουν, στο πίσω μέρος του κεφαλιού τους έχουν να φύγουν από την Ελλάδα.
9: Φαντάζομαι για όλους αυτούς τους λόγους που μέχρι σήμερα σας έχουμε ακούσει με πολλάκις και μέσα από το βήμα του Ράδιο 84, να αναφέρεστε κυρίως σε εκείνα τα δύσκολα εργασιακές συνθήκες που πολλούς μπορεί να τους ξενίζει, αλλά η αλήθεια είναι αυτοί οι εργαζόμενοι είστε, εργασιακές συνθήκες οι οποίες πραγματικά σας πάνε σε οριακά σημεία σε ό,τι έχει να κάνει με τις αντοχές σας.
10: Φαντάστε, μπορεί να φανταστεί, κυρία Δουλγεράκη, κάποιος ένα σύστημα υγείας χωρίς το νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς τους νοσηλευτές? Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρξει. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Γι' αυτό σε άλλα κράτη, με άλλα χαρακτηριστικά ο τομέας της υγείας, έχουν όμως ένα βασικό πράγμα. Επενδύουν στον άνθρωπο. Επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό. Δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό δεν υπάρχει. Και αν δεν επενδύσουμε πραγματικά στο ανθρώπινο δυναμικό, σε λίγο καιρό δεν θα έχουμε ούτε παρεχόμενες υπηρεσίες αυτές που δικαιούται ο πολίτης, ούτε το επάγγελμα του νοσηλευτή, ούτε το επάγγελμα της ΜΕΑΣ, ούτε του επισκέπτη υγείας. Πραγματικά, εάν θέλει αυτό το κράτος, αυτή η πολιτεία, αυτή η κυβέρνηση, πραγματικά να κρατήσει τους ανθρώπους στην Ελλάδα, να μπορέσουμε λίγο να προκόψουμε, να μπορέσουμε να αναβαθμιστούμε, να νιώσουμε περισσότερο ασφάλεια, μπορεί να το κάνει. Αρκεί να ακούσει και να αλλάξει και τη ρότα αυτό που πιστεύει για τη δημόσια υγεία. Όσο δεν τα αλλάζει, τόσο δεν θα γίνεται και τίποτα.
9: Η φυγή συνεχίζεται, ή η φυγή προς άλλους κλάδους, η φυγή για να γίνουν κάποιοι σχολικοί νοσηλευτές, η φυγή ενδεχόμενα προς τον ιδιωτικό τομέα με άλλες συνθήκες εργασίας, συνεχίζεται να είστε σε αυτά τα δεδομένα, κύριε Θεοδωσάκη?
10: Προσπαθούν, βέβαια, προσπαθεί ο κόσμος, τουλάχιστον αφού σου λέει μισθολογικά δεν μου αλλάζει κάτι όπου και να πάω, τουλάχιστον να έχω καλύτερες συνθήκες εργασίας. Γιατί να κάτσω σε ένα νοσοκομείο και δεν είναι μόνο το Πανεπιστημιακό. Ή στο Βενιζέλιο, ή στον Άγιο, ή στο Ρέθυμνο, ή στα Χανιά, ή στη Σιτία, στην Ιεράπετρα, όπου οι συνθήκες είναι πραγματικά τραγικές. Γιατί να κάτσω. Και ειδικά ένα καινούριο εργαζόμενο, γιατί να κάτσει, για να παίρνει 837 ευρώ το μήνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη ζωή του. Τα Σαββατοκύριακα δεν πληρώνονται. Τα νυχτερινά δεν πληρώνονται. Οι αγίες δεν πληρώνονται. Εάν δεν υπάρξει λοιπόν μία αναβάθμιση στον κλάδο, δεν θα δούμε νοσηλευτές το επόμενο χρονικό διάστημα στο σύστημα υγείας.
9: Και
10: να
9: πω και
10: ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα.
9: Ναι, παρακαλώ.
10: Γιατί πρέπει να δούμε και πώς διαβάζονται τα στοιχεία. Έβγαλε μια προκήρυξη στο Υπουργείο για 1.600 θέσεις νοσηλευτών μόνιμων.
9: Πόσες θέσεις?
10: 1.600 σε πανελλαδικό επίπεδο.
9: Για το 2026.
10: Τόσες χρειάζονται η Κρήτη. Εμείς λέμε ότι έβγαλε σε πανελλαδικό επίπεδο 1.600 και έγιναν 9.000 αιτήσεις. Και λέει ο άλλος, μα 9.000 τόσες πολλές, άρα υπάρχουν νοσηλευτές. Όχι, δεν υπάρχουν νοσηλευτές. Γιατί αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία υπάρχουν 25.000 επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό, άρα από τις 25.000 που υπάρχουν, ούτε αυτοί ενδιαφέρθηκαν να κάνουν αίτηση να γίνουν μόνιμο προσωπικό. Λέει, θα κάτσω όσο κάτσω, θα βρω κάτι καλύτερο και θα φύγω. Άρα, ούτε αυτοί που είναι μέσα στο σύστημα αυτή τη στιγμή κάνουν τα χαρτιά τους για να μονιμοποιηθούν.
9: Αυτό είναι τραγικό, έτσι. Δηλαδή, να προτιμάς να πηγαίνεις με τα 8 μήνα, με τα 9 μήνα, με τα 12 μήνα,
10: ναι, γιατί
9: να χάνεις δικαιώματα. Γιατί...
10: από το να κάθουμε στο νοσοκομείο. Ναι, άρα, γιατί να είμαι μόνιμος. Δεν θέλω.
9: Έχεις πάντα στην πίσω μεριά του μυαλού σου τη φυγή. Ναι, μεν καλό μέχρι εδώ για να μπορέσω να έχω τα προστοζή, να βιοποριστώ στην καθημερινότητά μου. Αλλά ο στόχος μου είναι άλλος, να μην μείνω. Αυτό λέμε.
10: Ακριβώς, όπως το λέτε κυρία Δουλγεράκη, αυτό είναι. Και έτσι διαβάζονται τα στοιχεία. Ούτε οι ίδιοι νοσηλευτές που είναι στο σύστημα ενδιαφέρονται να μείνουν όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή.
9: Γιατί, κύριε Θεοδωσάκη, να ρωτήσω το εξής. Και δεν είναι μόνο τα μεγάλα νοσοκομεία. Είναι τα κέντρα υγείας, είναι τα νησιά μας κλπ. Πρόσφατα έβλεπα ότι, ξέρετε, δίνεται μια ιδιαίτερη μέρημνα και ότι θα δοθούν και κίνητρα για εκείνους οι οποίοι θα επιλέξουν τα νησιά, να στελεχώσουν τα νησιά, που ξέρουμε σε ποια κατάσταση είναι εξαιτίας της καλοκαιρινής περίοδου. Διάβαζα για 1.300 για ένα νέο διαγωνισμό, 1.350-60, πόσοι γιατί.

0: είναι άλλο ένα ερώτημα σοβαρό, κυρία Δουργιάδα, και αυτό που λέτε. Είναι και οι διαδικασίες οι οποίες υπάρχουν. Δυστυχώς, η μέχρι τώρα η λειτουργία και η διαδικασία του κράτους μας δείχνει ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ πίσω. Και αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει ένα διαφορετικό τρόπο πρόληψη γιατρών, νοσηλευτών ή εν πάση περιπτώσει επαγγελματιών στην υγεία, ώστε να γίνονται με πάρα πολύ γρηγορότερες διαδικασίες. Εάν τα 1.600 άτομα αυτά τα οποία έχει βγει τώρα η προκήρυξη στον αέρα, εάν πάνε μέχρι σήμερα διαδικασίες του ΑΣΕΠ, θα έρθουν στα νοσοκομεία το 2030.
1: Μάλιστα.
0: Άρα δεν είναι μόνο το λίγο προσωπικό το οποίο προκυρήσει, δεν είναι οι κακές συνθήκες, οι κακές αμοιβές, είναι και ο τεράστιος χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
1: Να είσαστε καλά όλοι σας.
0: Να είστε καλά και ευχόμαστε σε όλους σας υγεία. Εμείς θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε πραγματικά, γιατί τη δικαιούνται την υγεία ο πολίτης, και θα ήθελα με την ευκαιρία στις 27 του μηνός που υπάρχει ένα παγκρίτιο συλλαλητήριο για το τομέα της υγείας που θα ξεκινήσει από το Βενιζέλιο και θα φτάσει στην πλατεία Ελευθερίας, να μας πλαισιώσουν και οι συμπολίτες μας να φωνάξουμε όλοι μαζί ακόμα μια φορά για τη δημόσια υγεία.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: Λίγο πριν από τις 10 θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ευχηθούμε μαζί με τον Παντελή τα καλύτερα για το υπόλοιπο της ημέρας. Σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Αχινής.
1: 984
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά. Bioclima.
1: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με Bioclima με την εγγύηση της Kraft Paints.
5: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
6: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω. Και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της, που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
7: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης, ένα με τη φύση.
8: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
9: Macwell μακαρόνια.
8: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
10: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
11: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
10: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
11: Σι.
12: Τι να είναι το CNC?
13: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
14: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
15: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
14: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
15: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
14: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
15: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
14: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
15: Και στο lithi.gr.
16: Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος οδηγός αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
3: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
4: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Αλλεπαλλήλες επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στα νότια της Κρήτης, ντρόουν σκάφη του λιμενικού και επιτελική ομάδα με επικεφαλής στον Πρόξενο επιστρατεύονται στο έδαφος της Λιβύης για την ανακοπή των ροών, για αποφάσεις που δείχνουν να κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. Μιλάει στο ράδιο 984 ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικών Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Φακιανάκης. Σήμερα η απολογία του 30χρονου που κατηγορείται για τον τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του στην περιοχή της Παντάνασσας, τον ξυλοδαρμό από το σύζυγό της μπροστά τα 4 ανήλικα παιδιά του. Κατήγγειλε στην αστυνομία 33χρονη στο Κολυμπάρι Χανίων. Το ζευγάρι από τη Φιλανδία έκανε διακοπές σε ξενοδοχείο της περιοχής. Ο 38χρονος συνελήφθη. Αποκαλυπτική για σεξουαλική παρενόχληση και ελεκτική βία σε ξενοδοχεία της Κρήτης. Οι πρόεδροι των εργατικών κέντρων Χανίων και Ηρακλείου στην εκπομπή Ώρα Αιχμής με τον Μάνο Δασκαλάκη. Απαράδεκτες οι εργασιακές συνθήκες για γιατρούς και νοσηλευτές στο ιατρείο του αεροδρομίου Ηρακλείου για άλλη μια χρονιά, με τον αερολιμένα έτοιμο να υποδεχθεί εκατομμύρια επισκέπτες και φέτος. Ανατροπές φέρνει το χωροταξικό στον τουρισμό, σε Airbnb και ξενοδοχεία μένονται οι αντιδράσεις. Το Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας ανακοίνωσε ότι εξετάζεται πλέον το ενδεχόμενο προσφυγή στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα των αποζημιώσεων των κτηνοτρόφων. Ο Τραμπ απειλεί να επανέλθει στις πολεμικές επιχειρήσεις, δηλώνοντας πως η εκεχηρία με το Ιράν βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη. Όφη είναι στην τελευταία εβδομάδα αγωνιστικής δράσης, στο φινάλε της σεζόν 2025-26, με δύο παιχνίδια μέσα σε 24 ώρα, με το Λεβαδιακό αύριο εκτός έδρας και αυτό της Κυριακής με το Βόλο στο Παγκρίτιο.
4: 9.84. Ο καιρός.
5: Γενικά εθρίος ο καιρός, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως στους 33 βαθμούς Κελσίου.
4: 9.84. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 9.84.

0: Γεια σας, γεια σας. Τρίτη, 12 ο μήνας. Ο Αλέν έχει πει ότι η εξουσία τρελαίνει. Γι' αυτό και ο Ντελές διακρίνει δύο καθεστώτα τρελών. Του αυτοκράτορα, δηλαδή του ανθρώπου του παρανοϊκού παραλυρήματος, και του πολιτικού στις σημερινές δημοκρατίες της αγοράς, κάποιου δηλαδή του οποίου το σκέπτεστε και το πράττειν συνιστούν αυτόν αυτοβιογραφικό στοιχείο. Και ναι μεν τον αυτοκράτορα μπορούμε πάντα να τον κλείσουμε μέσα, παρουσιάζει όλα τα σημάδια της τρέλας, αλλά από μια άλλη σκοπιά δεν είναι καθόλου τρελός. Ο άνθρωπος όμως του παθηματικού παραλυρήματος, ο πολιτικός, που δεν εμφανίζει σημάδια τρέλας, εκτός από μερικά, αυτός είναι τρελός. Η τρέλα του εμφανίζεται ξαφνικά σε απότομα περάσματα στην πράξη και όποιος σωθεί, σώθηκε. Θα ξεκινήσω από το προφανές, το έχετε στείλει πάρα πολύ, με μία διευκρίνηση στους επαείοντες και ιδίως στους θεσμικούς που χρησιμοποιούν πολλά πράγματα σε επίσημες δηλώσεις. Παιδιά, στο δίκαιο της θάλασσας δεν υπάρχουν διεθνή χωρικά ύδατα. Υπάρχουν διεθνή ύδατα και χωρικά ύδατα. Διεθνή χωρικά ύδατα δεν υπάρχουν. Πάμε τώρα στο προφανές, διότι θα ξεχάσουμε και τα ελληνικά που ξέραμε, ή το δούλεμα και η επιτομή, πως το λένε οι γνωρίζοντες, gaslighting, πάει σύννεφο. Όλοι ακούσανε τι είπε ο Υπουργός Άμυνας. Ανέλαβε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να το μαζέψει. Αυτό το αλλιεύτηκε έξω από τα χωρικά μας ύδατα, σημαίνει ότι εννοούσε, λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι ήρθε από ένα σημείο εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Πώς το πες, για ακούστε.
1: Ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, είπε για τον δρόν που βρέθηκε σε Λευκάδα πως βρέθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Δεν είχε καλή ενημέρωση ο Υπουργός Άμυνας, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό το πράγμα και θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν και ανθρώπινες ζωές.
2: Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα.
3: Είναι προφανές ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόταν στην προέλευση του θαλάσσιου ντρόουν. Δηλαδή, προερχόταν, ήρθε από σημείο εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Προφανώς απομονώθηκε μία φράση από μία ομιλία στο πλαίσιο του προφορικού λόγου και προσπάθησαν κάποιοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις.
0: Απομονώθηκε η φράση, αφού το λέει, αλλιεύτηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Και λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προφανώς εννοούσε ότι μας ήρθε απ' έξω. Ε, καλά. Πόσο μακάκες μας έχουν, φαίνεται. Εχθές είχαμε το δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ στο Sky. Θέλω να κάνω μία πρόβλεψη. Πολλά από αυτά που ακούγονται έχουν ψήγματα αλήθειας, άλλα έχουν ψήγματα ψέματος. Τα πιο πολλά όμως εκπληρούν μια αναγκαία προεκλογική προϋπόθεση. Και γι' αυτό έχω την εντύπωση ότι Μάιο μήνα προβάλλεται ντοκιμαντέρ, οι εκλογές δεν θα πάνε πέρα από το 26. Προφανώς στο ντοκιμαντέρ δεν θα δούμε αυτό το γερούν κράτα γερά, ούτε τον υπουργό που έκοψε τα φάρμακα από τους καρκινοπαθείς για να πληρώσει από το κελπνό δημοσιογράφους του Βελώνα και Κλωστή, αυτά δεν τα θυμήθηκαν, ούτε τον πρωθυπουργό τον τότε, τον Σαμαρά, που το πρώτο το πλεώνασμα μετά από 4 χρόνια το έδωσε μπόναμα στις μεγάλες εταιρείες το Δεκέμβρη του 2014, όταν ο κόσμος έτρωγε από τους κάδους. Ούτε ότι έκλεισαν 6 νοσοκομεία ώστε να αποδεσμευτούν κονδύλια για να πληρωθεί κατά προτεραιότητα η Νοβάρτης. Ούτε την έκθεση Ντράγκη τον Ιούνιο του 2015 ότι πλούσιοι πατριώτες προκάλεσαν 33 δισεκατομμύρια bank run και τα λεφτά έκαναν φτερά. Ούτε το πως σβήστηκαν από τη λίστα Λαγκάρντ και τα πήραν από μισθούς και συντάξεις όσοι τα είχαν φάει. Ούτε το σκάνδαλο της Ένεργα. Μια χαρά τα μάζεψε ο Ανδρέας Ρουμελιώτης και τα έφερε μπροστά για να θυμόμαστε τι δεν θα δούμε. Αλλά έχουμε 2 θέματα σήμερα. Τις δηλώσεις πόθεν έσχες που δόθηκαν στη δημοσιότητα των πολιτικών και όσων υποχρεούνται σε πόθεν έσχες και το βαρύτατο τραυματισμό παίκτη του Survivor. Εντάξει. Για το δεύτερο δεν έχω να πω πολλά. Για το πρώτο όμως, σοβαρά τώρα, αυτές είναι δηλώσεις πόθεν έσχες που δίνονται στη δημοσιότητα. Διακοσμητικές τις λένε οι οργανώσεις διαφάνειας, διότι δεν έχουν κανένα διασταυρωτικό έλεγχο. Για πολλωστή φορά η δημοσίευση των πόθεν έσχες είναι εκπρόθεσμη, καθώς οι δηλώσεις δίνονται στη δημοσιότητα 6 ολόκληρους μήνες μετά την κατάθεσή τους. Ακόμη χειρότερα, τα στοιχεία που δημοσιεύονται δεν έχουν καν περάσει από έλεγχο για την πληρότητα και την ακρίβειά τους. Ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν, χαρακτηρίζονται από την ίδια την Επιτροπή Ελέγχου στη σχετική της ανακοίνωση, αυτά δεν μας τα είπατε, οι αναρτημένες δηλώσεις πόθεν έσχες. Πρόκειται για έναν καθιερωμένο τρόπο ανάρτησης που σύμφωνα με τους φορείς διαφάνειας καθιστά τη δημοσίευσή τους πρακτικά άχρηστη, ενώ συνιστά και μία ακόμη κατάφορη παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Όπως λέει το άρθρο 32 του νόμου 5026 του 23, η ανάρτηση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης γίνεται μετά από τον έλεγχο και σε κάθε περίπτωση το αργότερο, εντός 3 μηνών από την πάροδο της προθεσμίας. Η καθυστέρηση συνιστά ένα σταθερό μοτίβο στις δηλώσεις πόθεν έσχες. Οι δηλώσεις του 23 και του 24 για τα έτη χρήσης 22 και 23 αντίστοιχα είχαν προσλάβει μετά από πολλαπλές παρατάσεις τελική προθεσμία κατάθεσης το Φλεβάρι του 25. Και πάλι η δημοσίευσή τους έγινε στα τέλη Σεπτεμβρίου του 25. Νωρίτερα τον ίδιο μήνα, η Ανεξάρτητη Οργάνωση Διαφάνειας και Παρακολούθησης του Κοινοβουλευτικού Έργου, η Βουλή Watch, είχε αποστείλει επιστολή στην Επιτροπή Ελέγχου, ζητώντας να μάθει τους λόγους μιας τόσο μεγάλης καθυστέρησης, η οποία έμεινε αναπάντητη. Η αντίστοιχη ανακοίνωση για τη δημοσίευση των δηλώσεων των ετών χρήσης 22 και 23 επαναλάμβανε απροβλημάτιστα τη γνωστή διατύπωση. Ανέλεγκτες όπως κατατέθηκαν. Πώς όμως παίρνουν προθεσμία μέσα από εκπρόθεσμες και άσχετες τροπολογίες οι οποίες έχουν επικριθεί πολλάκις? Οι προβληματικές πρακτικές στις δηλώσεις και δημοσίευσεις του πόθεν έσχες των πολιτικών επισημαίνουν όλες οι αιτήσεις εκθέσεις για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα, τις οποίες συνυπογράφει και το Βουλή Watch με άλλες οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, ή είναι σκηνή κορδόνι. Ας σημειωθεί ότι οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, τα πόθεν έσχες, καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος προσώπων. Όχι μόνο βουλευτές, ευρωβουλευτές, υπεύθυνους οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχους, περιφερειάρχους, περιφερειάρχες, συζύγους και ενδιαστάσεις συζύγους όλων των παραπάνω και πάει λέγοντας. Ως εκ τούτου, οι δηλώσεις που κατατέθηκαν τον Νοέμβριο του 25 για το έτος χρήσης του 24 ανέρχονται σε 1837 αιτήσεις και 17 αρχικές, ένα σημαντικό μέρος του πολιτικού οικοσυστήματος της χώρας. Αυτά τα ωραία έχουμε και το βραβείο της χρονιάς για τα πόθεν έσχες φέτος δεν πάει σε πολιτικό. Πάει στο λογιστή του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης που δεν συμπεριέλαβε στη δήλωση για τη χρήση του 24 τους λογαριασμούς που ούτως ή άλλως δήλωνε εδώ και χρόνια ότι κατέχει στο εξωτερικό. Είναι πασιφανές το λάθος και λογικό, αλλά ο λογιστής που χειρίστηκε τη δήλωση πολλά πρόχειρος ήταν. Άσε το άλλο, δεν μας χαίζεται ρε παιδιά. Δηλαδή δεν δήλωσε από προχειρότητα ο λογιστής 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό είναι το θέμα. Το 1 εκατομμύριο ευρώ, παιδιά. Όχι ότι δεν το δήλωσε κατά λάθος. 1 εκατομμύριο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. 3,5 εκατομμύρια ο αρχηγός της κυβέρνησης. 2,5 εκατομμύρια ο τάδε υπουργός. Καλά ρε παιδιά. Όλος ο κόσμος έχει μαμηθεί στη δουλειά 30 χρόνια. 1 εκατομμύριο λες και είναι στραγάλια. Μπράβο, να τα χαίρεστε. Πάω σε φίλο ακροατή από τη Γερμανία, το Γιάννη, που μου λέει: σας γράφω αυτές τις λέξεις από τη Γερμανία σήμερα το βράδυ, χθες βράδυ δηλαδή, νιώθοντας κάπως ανήσυχος γιατί κάτι δεν μου βγαίνει από το μυαλό. Είδα μια συνέντευξη του Καραγκόνοφ, που δεν είναι και οποιοδήποτε, στο τον Γκλεν Ντίσεν και συγκλονίστηκα αρκετά από τον τρόπο με τον οποίο μίλησε για την Ευρώπη στο πλαίσιο, όπως είπε, ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου. Ίσως θα μπορούσατε να δείτε όλη τη συνέντευξη για να καταλάβετε τι εννοώ. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην ίδια την Ελλάδα σίγουρα αξίζει την προσοχή μας, αλλά δεν πρέπει να παραμένουμε για πολύ καιρό εγκλωβισμένοι στο μικρό κοσμό μας, ενώ πάνω από την Ευρώπη και τον κόσμο συγκεντρώνονται πολύ σκοτεινά σύννεφα που απειλούν την ίδια την ύπαρξή μας σε αυτή την Ήπειρο. Καλημέρα Γιάννη, κουράγιο, συμβαίνουν παντού. Η Ευρώπη μόνο ενεργειακά είναι συντριμ μαδιάμ. Διότι υπήρχε κάποτε μια λογική που έλεγε όταν πέφτει η διεθνής τιμή της ενέργειας πέφτει και το ενεργειακό κόστος οικονομίας. Άρα έπεφτε το κόστος παραγωγής, βελτιώνονταν η ανταγωνιστικότητα, ανακουφίζονταν η βιομηχανία, αυξάνονταν οι επενδύσεις. Αυτό ίσχυε παλιότερα. Στην Ελλάδα τις τελευταίες 15 ετίας τουλάχιστον έχουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Η τιμή της ενέργειας έχει αποσυνδεθεί από τις διεθνείς τιμές, αποσυνδέθηκε μόνο προς τα κάτω όταν η διεθνής τιμή πέφτει, αλλά δεν αποσυνδέθηκε προς τα πάνω όταν η διεθνής τιμή ανεβαίνει. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη αιτία της ελληνικής καθίζησης. Αφήστε τις τρευλώσεις με τις ΑΠΕ, γιατί όπως είπαμε η αντικατάσταση του λιγνίτη δεν έγινε με ΑΠΕ, αλλά με πάνθινο, όχι. Πανάκριβο εισαγόμενο φυσικό αέριο. Άρα μην την ψάχνετε παρακάτω. Καλημέρα Χάρη. Σύντομα λέει θα έχω την απάντηση για το που ανήκουμε. Θα κάνω αίτηση για έκδοση διαβατηρίου στις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και της Τουρκίας. Εκ του αποτελέσματος θα έχουμε την απάντηση. Δεν το διακινδυνεύω για ουκρανικό. Μπορεί να με καλέσουν στο στρατό. Τι ζούμε λέει Θεέ μου. Καλημέρα Μάνο, καλά τιμόνια. Η Κατερίνα καλημέρα. Νομίζουν ότι απευθύνονται σε ηλίθιους και υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Αλλά όταν τους δίνει 41% αυτά θα ακούμε. Απροπό, από ό,τι κατάλαβατε, στις περισσότερες εταιρείες δημοσκοπήσεων άρχισαν, προσέξτε, να εξαφανίζουν την εκτίμηση της ψήφου. Τυχαίο. Καλημέρα λέει ο Παναγιώτης, ο Ζαν Κλον Γιούνκερ παραδέχεται εκ των υστέρων πως η στάση της Ευρώπης απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση του Τσίπρα ήταν άδικη. Ο Τσίπρας έδωσε μια μάχη για την αξιοπρέπεια της Ελλάδας. Κάποιος σχολιασμός γι' αυτό? Και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες Παναγιώτη με ένα τρίτο και μακρύτερο μνημόνιο. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης. Ένα από τα πολλά μαργαριτάρια που υπόθηκαν χθες ήταν και αυτό του Κωνσταντίνου Φίλη στο Sky. Η συζήτηση ήταν για τον νόμο που θα ψηφίσει η Τουρκία και για να μην τα απολογώ, εν μέρει είναι ανακήρυξη ΑΟΖΗ, τουλάχιστον έτσι ερμηνεύεται. Και κάπου εκεί λέει ο κύριος Φίλης ότι μονομερής ανακήρυξη ΑΟΖΗ δεν προβλέπεται. Κάποιος να του πει του κυρίου ότι η ανακήρυξη είναι ακριβώς αυτή η πράξη που γίνεται μονομερός. Μπράβο Δημήτρη, τα έχεις μάθει. Η οριοθέτηση είναι άλλο πράγμα. Σωστός. Που και εκεί μονομερός μπορείς να πας μέχρι την αρχή της μέσης γραμμής αν δεν συνεργάζεται η διαφωνή. Κάποιος γείτονας, δεν λέμε ποιος, και όποιος έχει το ζόρι ας προσφύγει. Κάποιος πρέπει να τους σταματήσει γιατί δεν τους προλαβαίνουμε πλέον. Εντάξει, ο οριοθέτης δεν είναι ακριβώς μονομερός. Πας εσύ καλή την πίστη μέχρι τη μέση γραμμή, αλλά ο άλλος που το αμφισβητεί σου λέει δεν είναι έτσα. Αλλά για την ανακήρυξη έχεις δίκιο. 1 εκατομμύριο λέει η Μαρία βρέθηκαν στο Πορτ Παγκάζ αυτοκινήτου αθλητή του τζούντο και προπονητή της Εθνικής Ομάδας Νέων από εμπόριο φράουλας. Πώς θα τα έχει ένας βουλευτής? Οι άλλοι πήγαν στην Τιθωρέα, βούτυξαν 200.000 χαλαρά, τους πέσαν και κάτω, τα μαζεύαν χαλαρά, αλλά τους περιμέναν παρακάτω χαλαρά και τους μαντρίσαν 8 χαλαρά. Άλλο θέλω να πω εγώ. Μέχρι να τους πιάσει η αστυνομία, σε χρόνο λέει ρεκόρ, το τι σενάριο και παπαριά ακούστηκε στα Μουμουέ δεν λέγεται. Μέχρι τον Παλαιοκώστα θυμήθηκαν ότι μπορεί να είναι αυτός ο φαντομάς των αποδράσεων. Σήμερα είναι Τρίτη. Ο Γιάννης λέει: έχω μια ερώτηση. Βρες τον κατάλληλο να τα απαντήσει. Πόσες μπελαρά κοστίζει να κάνει σοβαρά μέτρα για την υπογεννητικότητα για τα επόμενα 10 χρόνια? Πόσο κάνει ρε παιδί μου, ας μας πούνε ένα νούμερο. Τόσα πλεονάσματα δεν δίνει σε κανένα νέο ζευγάρι τίποτα. Τις ευχές μου, λέει ο κύριος Νίκος, το παλικάρι που είναι στην ίδια ξενιτιά με τα δικά μου στη Γερμανία, αλλά τόσο πολλή ανάλυση για μια μόνο λέξη. Όλα αυτά, λέει, τα έχω περιγράψει λεπτομερώς. Από την αρχή της πρώτης πανδημίας θα έχουμε κι άλλες. Η περιγραφή είναι μία. Good morning, τον ήπιαμε. Σταθερός ψηφοφόρος της έκφρασης ο κύριος Νίκος. Έλα ρε Παναγιώτη, επειδή έχει ισλαμοποίηση στην Κρήτη, λέει, εγώ με φίλους που κάθε χρόνο πήγαιναν για παραθέρι στην Ιερά Πέτρα και γενικά στη νότια πλευρά μου λένε δεν θα έρθουν φέτος. Πάει το μυαλό σας γιατί? Όχι γιατί δεν θα έχουμε νερό που θα έχουμε. Α, γιατί ισλαμοποιείται νοτίως η Κρήτη. Αλήθεια τώρα? Και οι golden visas ισλαμιστών, καλές αυτές. Πάμε με τραγούδι.

λοιπόν, αυτή η ιστορία με τη Γερμανία θα πάει μακριά η βαλίτσα, λέει ο Αλέξανδρος. Μου φάγεις το τραγούδι, Παντελή. Θα το ξαναβρεις. Λοιπόν, λέει ο Αλέξανδρος εδώ πέρα. Καλά αυτά με τη Γερμανία και το φόβο και τον τρόμο. Σας στέλνω μια φωτογραφία και μας τη στέλνει από το Βερολίνο την Πρωτομαγιά στο περίφημο ρώσικο-σοβιετικό μνημείο κατά του φασισμού. Στη φωτογραφία αυτή λοιπόν υπάρχει ένας αστυνομικός στο μνημείο και μπροστά υπάρχει μια ταμπέλα από την Πολιτσάι του Βερολίνου. Έχει 3 απαγορευτικά. Απαγορεύεται βετεράνος του πολέμου, παρασημοφορημένος και Ρώσος να επισκεφτεί το μνημείο. Πάτε καλά ρε. Πάτε καλά Βερολινέζοι, Μπερλίν, Άχτουμ Μπερλίν, πάτε καλά μωρέ. Είναι αυτή η ιστερία που ζούμε σε όλη την Ευρώπη. Θα ξεχάσουμε για αυτά που ξέραμε. Προφανώς άμα βλέπετε ταινία του Hollywood, η πιο απλή εκδοχή είναι ότι τρέχαν οι Αμερικανοί, αλλά τρέχαν πιο πολύ οι Ρώσοι και πρόλαβαν και μπήκαν μέσα στο Βερολίνο. Καλό όσους έχουν αμφιβολίες να ξαναρίξουν μια ματιά στα κοιτάπια της ιστορίας, πώς επί 3,5 εβδομάδες σχεδίαζαν για να μπουν στο Βερολίνο και οι Γερμανοί Ναζί αντιστέκονταν στεναρότατα. Και θα καταλάβουν ότι δεν ήταν κατοστάρι ποιος θα μπει στο Βερολίνο, αλλά όποιος θα κατάφερε να μπει στο Βερολίνο. Άσε που οι Αμερικανοί είχαν μια άλλη εντύπωση περί του πολέμου, άσε να μπουν οι άλλοι, να έχουν και τις απώλειες, να έρθουμε εμείς μετά με τα James. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα και θα ακούσουμε το τραγούδι κανονικότατα, ελπίζω, γιατί το σφάξε ο Παντελής. Πάμε.

0: απλά το παιχνίδι που παίζαμε σκέπασε χιόν. Γι' αυτό δεν θα μάθουμε αν είχα άλλη κίνηση. Ξέρω μονάχα πως ήμουν το πιόν.
1: 984. Η ώρα είναι 10:30.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
4: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
3: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
6: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
8: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
9: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
10: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
12: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες χαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
11: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
12: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
11: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
12: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
11: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
12: Και στο λίθη.gr.
13: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaev.gr.
14: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
15: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
14: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
15: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
16: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
15: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
16: Μπα.
15: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
17: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
18: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
17: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
18: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
19: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
15: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
14: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
16: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
15: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
14: Μπα.
15: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
20: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
21: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
20: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
22: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
23: Από την οικονομία στην υγεία, από τον αθλητισμό στον πολιτισμό, από την τοπική στην εσωτερική και τη διεθνή επικαιρότητα. Αυτό θα πει neakriti.gr. Όλη η ενημέρωση με ένα κλικ. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό. neakriti.gr. Λειτουργικό, άμεσο, εύχριστο. Το δικό σας πόρταλ ενημέρωσης. neakriti.gr. Μπες, δες, ζήσε.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
24: 10:35. Η φίλη μου η Λίζα από την Νορβηγία λέει καλημέρα σε όλους. Σχετικά με τα ντοκιμαντέρ στο Sky, δεδομένης συγγένειας με την οικογένεια Βαρβιτσιώτη, πώς διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα? Μήπως ήρθε η ώρα να συζητηθεί και το θέμα της διαπλοκής? Να μιλάμε με ονόματα για αυτή τη ρημάδα, τη διαπλοκή? Ρωτώ, λέει, καθώς δεν δεσμεύομαι με κάποια δεοντολογία ως ο ακροατής, φαντάζομαι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Η λεγόμενη ανακοχή κρέμεται σε μια τριχιά, αλλά από ό,τι λένε οι καλά γνωρίζοντες, πρώτα ο Τραμπ θα πάει στην Κίνα και μετά θα δούμε τα ξέταλα στον Περσικό. Στο μεταξύ, οι αγορές κάναν νέο μπουμ προς τα πάνω και η ζωή τραβάει την ανηφόρα, αλλά στην Ελλάδα αυτή η απλή οικονομική λογική, όταν πέφτει η διεθνή τιμή της ενέργειας, πέφτει και το ενεργειακό κόστος της οικονομίας, δεν ισχύει. Διότι η τιμή της ενέργειας αποσυνδέθηκε από τις διεθνείς τιμές μόνο προς τα κάτω, δηλαδή όταν πέφτει, δεν αποσυνδέθηκε προς τα πάνω όταν ανεβαίνει. Μόνο μια ματιά στη χοντρική δείχνει πάρα πολλά. Και όταν εκτινάσονται οι διεθνείς τιμές, τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Βάλτε και όλο το άλλο στρεβλό. Διότι μας είπαν εδώ ότι τα φωτοβολταϊκά θα ρίξουν το κόστος, οι ανεμογεννήτρες θα φέρουν φθηνή ενέργεια, οι ΑΠΕ θα δώσουν ανταγωνιστικότητα, η Ελλάδα γέμισε πάνελ ανεμογεννήτριες, επιδοτήσεις, πράσινα τέλη και πανάκριβους λογαριασμούς, γιατί άλλο πράγμα το κόστος παραγωγής μιας κιλοβατόρας και άλλο το συνολικό κόστος του συστήματος. Και στην Ελλάδα αποσυνδέσαμε τα σύγχρονα που πληρώσαμε εργοστάσια λιγνίτη. Αλλά το αντίδοτο δεν ήταν η ΑΠΕ, αλλά το εισαγόμενο πανάκριβο φυσικό αέριο. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και το μεγάλο φάντασμα. Έχουμε ενεργειακή ασφάλεια στη χώρα? Σήμερα θα πάμε πιο βαθιά ακόμη, διότι για την λογική της απολιγνητοποίησης τα έχουμε πει αναλυτικά με πολύ κόσμο και μέσα από δηλώσεις στη διαχρονία και πώς άλλοι εξακολουθούν. Θα πάμε όμως στα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας και τι φτάνει στα τιμολόγια, με έναν άνθρωπο που είναι από τα σπλάχνα της πάλε ποτέ κρατεάς στο δημόσιο χαρακτήρα ΔΕΗ. Υπήρξε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της και είναι ο κύριος Μανώλης Παναγιωτάκης, ο οποίος συχνά πυκνά το τελευταίο διάστημα με δημόσιες παρεμβάσεις και άρθρα προσπαθεί να πει μερικά πράγματα, ξεκινώντας φυσικά από την ανύπαρκτη ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Καλημέρα κύριε Παναγιωτάκη.
0: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές και τις ακροάτριές σας.
24: Θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο να σας ρωτήσω, σε ένα κλίμα παγκοσμίως διεθνώς και κυρίως για την Ευρώπη πλήρους αβεβαιότητας. Είναι στρατηγικό ζήτημα η ύπαρξη ενεργειακής ασφάλειας μιας χώρας?
0: Προφανώς. Και όχι μόνο η ύπαρξη ενεργειακής ασφάλειας, αλλά η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας και η απεξάρτηση από τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών των καυσίμων, είτε είναι αυτό φυσικό αέριο είτε είναι πετρέλαιο, και γενικά από τις διεθνείς αναταράξεις.
24: Μάλιστα. Άρα, τι μπορούμε να πούμε σε αυτές τις συνθήκες ενός μεταβαλλόμενου πάνω στην άμμο περιβάλλοντος για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας?
0: Με όρους διαφύλαξης ενεργειακής ασφάλειας και της οικονομικής μας σταθερότητας, είναι ακατανόητη η αιμονή του να έχουμε παροπλισμένες και να μην ενεργοποιούμε τις λιγνητικές μας μονάδες και να συνεχίσουμε να εξαρτώμεθα και μάλιστα σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Πολύ δε περισσότερο όταν έχουν συμβεί δύο πολύ σοβαρά γεγονότα. Πρώτον, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία ακολουθούμε πιστά, έχουμε περιορίσει πολύ την προμήθεια φυσικού αερίου από τον αγωγό, από τη Ρωσία, που οι τιμές ήταν σαφώς χαμηλότερες, και έχουμε ενισχύσει πολύ την εισαγωγή του υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG, από την Αμερική, από το Κατάρ και από άλλες χώρες. Έτσι λοιπόν, έχουν γίνει δύο πράγματα. Πρώτον, έχει ακριβήνει πάρα πολύ το αέριο, και δεύτερον, λόγω του πολέμου έχουν υπάρξει αυτές οι αναταράξεις και δυσκολίες στην προμήθεια. Επισημαίνω ότι με τον πόλεμο μια μεγάλη εγκατάσταση υγροποίησης του φυσικού αερίου στο Κατάρ, που είναι ένας βασικός προμηθευτής μας, έχει υποστεί εκτεταμένες βλάβες, και ακόμα και αν σταματήσει ο πόλεμος θα χρειαστεί πάρα πολύ καιρό για την αποκατάστασή του.
24: Μάλιστα. Άρα κύριε Παναγιωτάκη, υπό αυτές τις συνθήκες που περιγράφετε, τόσο από τον πόλεμο στην Ουκρανία, όσο πολύ περισσότερο από αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή, πλήρης αβεβαιότητα στον Περσικό κόλπο και με την εισαγωγή του πανάκριβου υγροποιημένου φυσικού αερίου, όχι μόνο για μας, αλλά κυρίως για μας, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η χώρα σε αυτές τις συνθήκες, πρώτα-πρώτα, πώς θα έπρεπε, κατά τη γνώμη σας, να κινηθεί, μη παραγνωρίζοντας ότι δεν είναι σαν την καλαμιά στον κάμπο, είναι σε ένα διεθνές σύστημα, σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα αν θέλετε. Πώς θα έπρεπε να κινηθεί?
0: Όπως είπα και στην αρχή, θα έπρεπε να αξιοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις εγχώριες πηγές. Οι εγχώριες μας πηγές είναι ανανεώσιμες πηγές, τις οποίες θα αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό πλην αποθήκευσης, που έχουμε καθυστερήσει ανεπίτρεπτα τα τελευταία 2-3 χρόνια να εγκαταστήσουμε κάποιες μπαταρίες, ενώ υπάρχουν σχετικές αιτήσεις και σχετικές επενδύσεις με τις οποίες θα αυξανόταν κατά 10% η παραγωγή από τις ανανεώσιμες πηγές. Δεν θα πήγαιναν χαμένες πολύ μεγάλη παραγωγή όταν περισσεύει η παραγωγή από τη ζήτηση τις μεσημεριανές ώρες. Και το δεύτερο, θα έπρεπε να ενεργοποιήσουμε και να επανενεργοποιήσουμε τα λιγνητικά μας εργοστάσια. Μπορούμε υπό ορισμένες προϋποθέσεις ένα 20% να παράγεται από να έχουμε λιγνητική παραγωγή. Έτσι θα είχε ελαχιστοποιηθεί η εξάρτησή μας, θα είχε μειωθεί πάρα πολύ εν πάση περιπτώσει από το φυσικό αέριο. Και θα είχε μειωθεί ο κίνδυνος και θα έχει εξαλειφθεί κάθε θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερη διαχειρίσιμη η δυσκολία προμήθειας του φυσικού αερίου από ό,τι είναι σήμερα. Και δεύτερον, θα είχαμε χαμηλότερες τιμές, διότι ο λιγνίτης δεν εξαρτάται από τις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών. Είναι εγχώριο καύσιμο, εξαρτάται από τα ημερομίσθια, από τις δαπάνες που γίνονται για την εξόρυξή του, οι οποίες όλες γίνονται στην Ελλάδα.
24: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω...
0: Θα ήθελα να επισημάνω δύο πράγματα.
24: Ναι, ναι.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τα τεράστια σφάλματα που έχει κάνει στο ενεργειακό, και δεν είναι απλώς σφάλματα, είχε... με το πρόσχημα της πράσινης μετάβασης είχε ευνοήσει το φυσικό αέριο γενικά σε σχέση με τα στερεά καύσιμα, τον άνθρακα, το λιγνίτη κτλ. Έχει ανακρούσει πρίμνα τα τελευταία δύο χρόνια με όλες αυτές τις αναταράξεις, και πολλές χώρες αναθεωρούν τις πολιτικές τους και στρέφονται πάλι προς τα στερεά καύσιμα. Βέβαια, επίσης θα πω κάτι το οποίο δείχνει και το απαράδεκτο της ευρωπαϊκής πολιτικής αυτό το θέμα. Μιλάνε ότι σαν να είναι νομοτέλεια, ότι λόγω του ότι θα έχουμε δυσκολίες στην ασφάλεια εφοδιασμού θα πρέπει να πάρουμε μέτρα για την μείωση της κατανάλωσης. Και θα έχετε ακούσει ότι υπήρχαν δυσκολίες και θα μειωθούν αεροπορικά ταξίδια. Στην Ιταλία λένε ότι θα βάλουν μονά ζυγά, όχι για λόγους περιβαλλοντικούς αλλά για λόγους μείωσης κατανάλωσης. Άλλοι Ευρωπαίοι, ο Ευρωπαίος Επίτροπος είχε πει ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με πολύ λιγότερη ενέργεια, και δεν εννοεί με εξοικονόμηση αλλά με περιορισμούς κλπ.
24: Κύριε Παναγιωτάκη, έχω πει ότι θητεύσατε ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΔΕΗ, προερχόμενος από το εσωτερικό της ΔΕΗ. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, λοιπόν. Γιατί η ελληνική ιδιαιτερότητα, παύλα στρέβλωση, έχει μια συνέπεια ως προς τη στρέβλωσή της. Η ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος, το έχουμε καταλάβει αυτό, βασίζεται στην ισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και στη ζήτηση ηλεκτρισμού. Αν η προσφορά ηλεκτρισμού υπολείπεται τη ζήτηση, το ρεύμα δεν φτάνει για όλους. Αλλά αν υπάρχει υπερπροσφορά, για την οποία δεν υπάρχει αντίστοιχη ζήτηση, υπάρχει κίνδυνος αποσταθεροποίησης του συστήματος και blackout. Η στρέβλωση τώρα. Το λιγνίτη δεν τον έχουν αντικαταστήσει στην πατρίδα μας οι ΑΠΕ. Οι θερμικές μονάδες, και με διορθώνετε που κάνω λάθος, είναι κατανεμωμένες στο ημερήσιο ενεργειακό προγραμματισμό, ενώ αιωλικά και φωτοβολταϊκά δεν είναι κατανεμωμένα λόγω της τυχαιότητάς τους. Άρα, οι κατανεμωμένες μονάδες αντικαθίστανται μόνο με κατανεμόμενες μονάδες. Το φυσικό αέριο είναι αυτό που αντικατέστησε. Τα λέω λάθος?
0: Τα λέτε πολύ σωστά. Να τα πούμε λίγο πιο κωδικοποιημένα.
24: Βεβαίως.
0: Γιατί το είπατε και πολύ ωραία στην εισαγωγή σας. Μας είχαν οι όλοι, ας πω τη λέξη προπαγάνδα, ήταν ότι ο λιγνίτης αντιστρατεύεται της ΑΠΕ. Λιγνίτης αντί ΑΠΕ. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Το πραγματικό δίλημα

0: ακριβή, θα έχουμε πια μόνο ενέργεια μόνο από αέρα. Αυτό το έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει το 2050. Μέχρι τότε θα έχουμε αναγκαστικά θερμική παραγωγή. Και το ερώτημα που τίθεται, το εύλογο είναι, θα έχουμε παραγωγή από λιγνίτη ή από φυσικό αέριο εμείς στην Ελλάδα? Εμείς επιλέξαμε από το 2019 και ύστερα να έχουμε μόνο από φυσικό αέριο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ήταν για μένα μια επιλογή εντελώς επιζήμια για τη χώρα. Την έχουμε ήδη πληρώσει και γενικά σαν οικονομία και ειδικότερα περιοχές όπως είναι η Δυτική Μακεδονία που έχουν ερημώσει και η ανεργία έχει εκτοξευτεί στα ύψη και έχει μεταναστεύσει όλη η νεολαία. Αλλά και την πληρώνουμε, υπάρχουν κίνδυνοι και για την ασφάλεια εφοδιασμού.
1: Επειδή ακούω πολλούς να λένε για το σύστημα εμπορίας των ρήπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι αυτό κάνει ασύμφορο το λιγνίτη, θέλω να υπενθυμίσω ότι η αγορά αποτιμούσε το φόρο του διοξιδίου του άνθρακα στα 5 με 6 ευρώ και οι πολιτικοί χειραγώγησαν άγρια την τιμή, με οδηγία παρακαλώ πολύ, και από τα 5-6 ευρώ την πήγαν στα 98. Πληρώνουμε λοιπόν οι πολίτες, εμείς, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σύστημα εμπορίας ρήπων αλλά δικαιωμάτων εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Αυτό δεν είναι μια στρέβλωση?
0: Λοιπόν, είναι μια τεράστια στρέβλωση, τα λέτε επίσης σωστά, και δεν έγινε τυχαία. Προσέξτε να δείτε. Καταρχάς εγώ...
1: Καθόλου τυχαία, συγγνώμη κύριε Παναγιώτη που σας διακόπτω, διότι αρχές του καλοκαιριού του 2021, για όσο το έχω ξεχάσει, αμέσως στην Ελλάδα εμφανίστηκε η ρήτρα αναπροσαρμογής, για όσο το ξεχάσαν. Ελάτε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, προσέξτε. Καταρχάς, ας δεχτούμε σαν μια σωστή φιλοσοφικά και πολιτιστικά, εν πάση περιπτώσει, αρχή, ότι ο ρυπαίνων θα πρέπει να πληρώνει. Εφόσον λοιπόν έχει ενοχοποιηθεί το διοξίδιο, το άνθρακα, μαζί με τα υπόλοιπα αέρια του θερμοκηπίου για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την ντρέπα του όζοντος κτλ., αυτοί που με την παραγωγική του δραστηριότητα εκλείουν διοξίδιο του άνθρακα θα πρέπει να καταβάλουν κάποια ρήτρα. Μέχρι εδώ τα πάντα σωστά. Το ερώτημα είναι με ποιο τρόπο θα προσδιοριστεί το ύψος της ρήτρας. Η άποψή μου, πράγμα το οποίο εφαρμόζεται και σε κάποιες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ότι αυτό θα έπρεπε να είναι κάτι σαν φόρος ο οποίος θα προσδιορίζεται μετά από μια διαβούλευση από τα όργανα διοικητικά, εν πάση περιπτώσει. Αυτοί αντί για αυτό θεσπίσανε το χρηματιστήριο. Στο χρηματιστήριο συμμετέχουν όχι μόνο εκείνοι οι οποίοι έχουν ανάγκη να αγοράσουν ρήπους, αλλά και διάφορα κερδοσκοπικά κεφάλαια, κερδοσκοπικά funds, τα οποία μπαίνουν στο χρηματιστηριακό παιχνίδι και κερδίζουν από εκεί, τα οποία είναι άσχετα με την ενέργεια. Με το να ανεβάζουμε όμως τις τιμές επιβαρύνουν το κόστος της ενέργειας. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτή την ακραία νεοφιλελεύθερη, θα την πω, προσέγγιση για το σύστημα των εκπομπών του, για το να πληρώνει όποιος ρυπαίνει με το χρηματιστήριο, εκτείναξε τις τιμές στα ύψη. Και έκανε και το επόμενο, αυτό που είπατε εσείς, έκανε μια παρέμβαση, δεδομένου ότι και με αυτόν τον τρόπο οι τιμές ήταν χαμηλές, ήταν 5-6 ευρώ μέχρι και το 2017-18, αλλά στη συνέχεια αφαίρεσε δικαιώματα, διαπραγματευόμενα δικαιώματα, οπότε αύξησε τη μείωσε τη ζήτηση σε σχέση με την προσφορά.
1: Σωστά.
0: Και εκτινάχτηκαν οι τιμές εκεί που εκτινάχτηκαν. Γιατί το έκανε αυτό? Διότι επειδή ο λιγνίτης και ο άνθρακας εκπέμπουν περισσότερο διοξίδιο το άνθρακα από ότι το αέριο, γιατί και το αέριο εκπέμπει, ευνόησε το αέριο. Έκανε λοιπόν στροφή, με αυτόν τον τρόπο ευνόησε το φυσικό αέριο. Επικράτησε το λόμπι του αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μάλιστα. Επειδή λοιπόν το κόστος...
0: Το ωραίο είναι ότι η χώρα μας, η οποία θα είχε άμεσο δικαίωμα, άμεσο συμφέρον να μην συμβαίνει αυτό, έχει κάνει δύο, επιτρέψτε μου να πω, κολοσσία λάθη. Το ένα είναι το 2014, όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να εξαιρέσει κάποιες χώρες από το να πληρώνουν δικαιώματα διοξιδίου του άνθρακα για την παραγωγή τους της ηλεκτρικής ενέργειας, η Ελλάδα δεν συμπεριλήφθη με ευθύνη της τότε κυβέρνησης.

0: κυβέρνησης και διοίκησης της ΔΕΗ δεν συμπεριλήφθη σε αυτές τις χώρες. Και το δεύτερο είναι όταν βγαίνει η Πολωνία η οποία και ζητάει να ορίζεται το ποσό των δικαιωμάτων του διοξιδίου του άνθρακα διοικητικά, η Ελλάδα δεν το υποστηρίζει.
1: Δεν το υποστηρίζει. Κοιτάξτε, όχι. Επειδή έχουμε καταλάβει...
0: Αλλά θεωρεί ότι είναι κάτι εξ θεού το να έχουμε χρηματιστήριο.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μου απαντάτε...
0: Δεν είναι εξ θεού. Δεν είναι εξ θεού. Είναι σκόπιμο.
1: Σκόπιμο. Άρα... Έτσι απαντάτε και στην απορία του φίλου του Γιώργου από το Ελσίνκι. Λέει καλημέρα στον κύριο Παναγιωτάκη. Αφού η Γερμανία κρατικοποίησε μεγάλο μέρος ηλεκτρικής ενέργειας και συνεχίζει να καίει λιθάνθρακα στο 38, γιατί η Ελλάδα έκλεισε τόσο γρήγορα τα ορυχεία λιγνίτη? Του δώσατε τώρα την απάντηση. Για το πώς συμπεριφέρονται.
0: Θέλω να προσθέσω όμως και κάτι άλλο. Η Γερμανία αποφάσισε να κρατήσει τα εργοστάσια της από άνθρακα και από λιγνίτη μέχρι το 2037. Μίσο 38 που λέει και ο ακροατής μας, μετά από διαβούλευση η οποία κράτησε 3 χρόνια, από το 14 έως το 17.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς παρά το γεγονός ότι το 2018 είχαμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο προέβλεπε για το 30-17% λιγνητική παραγωγή, ήρθε η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός το Σεπτέμβριο του 2019, χωρίς διάλογο, χωρίς καμία διαβούλευση, χωρίς καμία μελέτη, χωρίς να το έχει περάσει καν από τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης, έστω να πάρει την τυπική έγκριση της Βουλής και να ακούσει και έναν αντίλογο εκεί, και ανακοίνωσε μόνος του τον Σεπτέμβριο του 2019 από το βήμα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη ότι η λιγνητική παραγωγή θα τερματιστεί το 2018.
1: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμη που είναι τεχνικό. Προσέξτε, είναι σαφές ότι το κόστος παραγωγής μιας κιλοβατόρας είναι άλλο και άλλο το συνολικό κόστος του συστήματος. Θέλω να μείνω λιγάκι για να το καταλάβουν ο απλός κόσμος και θα πάμε μετά σε αυτά που ρωτάνε. Το πρόβλημα της διακοψιμότητας. Τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά είναι στοχαστικές διαλείπουσες πηγές ενέργειας. Παράγουν όταν φυσάει, όταν έχει ήλιο. Όχι όμως με δεδομένη σταθερά, αφού δεν έχουμε λύσει το θέμα της αποθήκευσης της μπαταρίας, όσο χρειάζεται το σύστημα κάθε στιγμή. Άρα, χρειάζεσαι εφεδρίες, κύριε Παναγιωτάκη. Μονάδες stand-by, φυσικό αέριο, balancing για την εξισορρόπηση, αποθήκευση και τεράστια δίκτυα. Συν τη συνεχή σταθεροποίηση συχνότητας. Αυτά δεν κοστίζουν τεράστια ποσά. Δεν κοστίζουν επιπρόσθετα ως τρέχος κόστος, αλλά κοστίζουν και ως πάγιο κόστος, δηλαδή πρόσθετες υποδομές με κόστος επένδυσης, κόστος απόσβεσης. Μήπως λοιπόν η διακοψιμότητα δεν είναι μια τεχνική λεπτομέρεια, αλλά η καρδιά του προβλήματος της ακριβής ενέργειας στη χώρα?
0: Προσέξτε. Γιατί όλα αυτά που είπατε είναι σωστά. Να δούμε λίγο αυτό καθ' αυτό το θέμα της διακοψιμότητας. Και τι θα πει διακοψιμότητα? Όπως είπατε πολύ ωραία πριν από λίγο, θα πρέπει να υπάρχει διαρκώς, ανά πάσα χρονική στιγμή, κάθε δευτερόλεπτο, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ακριβώς ίση με τη ζήτηση. Δηλαδή η ζήτηση να είναι πάντοτε ίση με την παραγωγή. Κάποιες ώρες της ημέρας, όταν έχουμε πολύ ήλιο ή αέρα, αλλά κυρίως όταν έχουμε πολύ ήλιο, ας πούμε, σαν την ώρα που μιλάμε, mm-hmm. η ζήτηση πέφτει πάρα πολύ, πάρα πολύ, διότι ούτε κλιματιστικά δουλεύουν, ούτε θερμάνσεις έχουμε. Εν πάση περιπτώσει και λόγω της εποχής γενικά η ζήτηση είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αυτές τις ώρες όμως τα φωτοβολταϊκά κυρίως παράγουν πάρα πολύ ενέργεια, η οποία περισσεύει, είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση. Αυτή λοιπόν την ενέργεια, επειδή δεν έχουμε σύστημα να την αποθηκεύουμε και να την αποδίδουμε το βράδυ που δεν θα έχουμε ήλιο ή που δεν θα έχουμε αέρα, την σταματάμε, τη διακόπτουμε. Αυτή είναι η διακοψιμότητα. Έτσι λοιπόν δεν αξιοποιούμε τις ανανεώσιμες πηγές. Κάνουμε δε και κάτι άλλο. Την εξάγουμε με μηδενικές τιμές στις γειτονικές μας χώρες. Ας πούμε στην Ιταλία κυρίως, επειδή εκεί ο ήλιος βγαίνει λίγο αργότερα από ό,τι στην Ελλάδα. Και η παραγωγή φωτοβολταϊκών μετατοπίζεται. Και η ζήτηση μετατοπίζεται κατά μία ώρα.
1: Κοιτάξτε,
0: αυτό είναι λοιπόν το θέμα.
1: Σαφές. Κοιτάξτε, εκτός από τον λιγνίτη, η Ελλάδα έχει εθνικό καύσιμο. Είναι ο ήλιος και ο αέρας. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, αφού είναι έτσι, γιατί είναι λεπτομέρεια, θα πείτε, γιατί είναι εντελώς ασύμφορο να βάλουμε όλοι φωτοβολταϊκά στις στέγες και στα μπαλκόνια, όπως όλη τη δυτική έτσι, πλευρά του πλανήτη, σχεδόν 28,5 γιγαβάτ φωτοβολταϊκά στέγες της Αυστραλίας, πάνω από 1,2 εκατομμύρια φωτοβολταϊκά στα γερμανικά μπαλκόνια με 0 ΦΠΑ και επιδοτήσεις. Εδώ γιατί? Γιατί δεν παράγουμε μόνοι μας ηλεκτρισμό? Γιατί δεν θα έχουν να μας πουλάνε μετά οι παροχοί? Τι γίνεται?
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω, πολύ παραμετρικό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, το ένα είναι ότι χρειάζεται οπωσδήποτε και αποθήκευση, όπως σας είπα. Διότι κάποιες ώρες περισσεύει η ενέργεια που παράγεται. Δεν μπορεί να καταναλωθεί στην Ελλάδα. Και μάλιστα το θέμα με τις προγραμματισμένες επενδύσεις και τις αδειοδοτημένες σε φωτοβολταϊκά και σε αιωλικά, σε ανεμογεννήτριες, αν υλοποιηθούν, το θέμα θα οξυνθεί πάρα πολύ. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι θέμα δικτύου. Θα πρέπει να ενισχυθεί και να αλλάξει αρκετά η αρχιτεκτονική του δικτύου. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα.
1: Το δίκτυο όμως
0: δεν είναι θέμα να πουσάρουμε, να αυξήσουμε ακόμα περισσότερο.
1: Το δίκτυο όμως αυτό που λέτε που δεν υπάρχει, προφανώς θα κληθεί να το πληρώσει το δημόσιο. Σιγά μην βάλει δύο της λεφτά γι' αυτό. Έτσι δεν είναι?
0: Καλά, αυτό. Όχι, δεν το πληρώνει το δημόσιο, το πληρώνουμε εμείς.
1: Μα εμείς, όταν λέω δημόσιο, εμάς εννοώ, κύριε Παναγιωτάκη.
0: Όχι, έχετε δίκιο, να συνοηθούμε απλώς. Δεν θα τα πληρώσει μέσω της εφορίας, αλλά μέσω της επιβάρησης των λογαριασμών του ρεύματος.
1: Μάλιστα. Έχετε
0: κάθε
1: δίκιο.
0: Επένδυση που κάνει είτε ο ΔΔΕ είτε ο ΑΔΜΙΕ, αυτή αποζημιώνεται από τους καταναλωτές. Εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και αποζημιώνεται από τους καταναλωτές. Αυξάνεται δηλαδή τα τέλη χρήσης του συστήματος και τα τέλη χρήσης του δικτύου. Σύστημα είναι οι γραμμές υψηλής τάσης και δίκτυο είναι οι γραμμές μέσης και χαμηλής τάσης.
1: Άρα, κύριε Παναγιωτέ, και αφού είναι έτσι, εμείς, καλά το λέτε, μέσα από τους λογαριασμούς, εμείς ρωτηθήκαμε για αυτές τις μεγάλες επενδύσεις εκτός χώρας. Πώς, πληρώνουμε τους λογαριασμούς?
0: Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Οι επενδύσεις εκτός χώρας δεν γίνονται καταρχήν από το ΔΔΕ ή τον ΑΔΜΕ, γίνονται από τη ΔΕΗ. Έτσι, εννοείται αυτό, ξέρω εγώ, το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ.
1: Εσείς τώρα τα ξέρετε καλά ως πρώην πρόεδρος της και διευθύνων σύμβουλος. Οπότε, τι απαντάτε?
0: Εξήγηλε η ΔΕΗ ένα πολύ μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, ότι μέχρι το 2030 θα κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ύψους 24 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από αυτά, με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, θα καλυφθούν περίπου το 15%, 15 με 16%, θα πάρει δάνεια γύρω στο 31% και το 53% αυτό που μένει, δηλαδή γύρω στα 13,5 δισεκατομμύρια, θα το πληρώσει από τα κέρδη. Που σημαίνει δηλαδή ότι η ΔΕΗ, προσέξτε, προϋπολογίζει ότι από σήμερα μέχρι το 2030, μέσα σε λιγότερο από 4 χρόνια, θα έχει 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν πρόκειται αυτά τα χρόνια να μειωθεί η τιμή του ρεύματος, διότι τα κέρδη της ΔΕΗ είναι από την υπερτιμολόγηση, από την ακρίβεια του ρεύματος. Και μάλιστα η ίδια η ΔΕΗ, προσέξτε, στην πρόσκληση που κάνει στους επενδυτές να συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στην πρόσκλησή της, προσέξτε, σου λέει ελάτε, διότι η χοντρική τιμή του ρεύματος τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα θα είναι υψηλή.
1: Οπότε θέλω να σας ρωτήσω.
0: Είναι δηλαδή να συνομολογούν οι ίδιοι ότι θα είναι και να το θεωρούν κάτι φυσιολογικό, μια κανονικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ εγώ χειρίζομαι και να το πω πάνω στο σημείο αυτό, ότι με την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουμε τώρα, οι οποίες είναι φθηνότερες από τις παλιές τις έχουμε χρυσοπληρώσει, επιτρέψτε μου την έκφραση, και τις χρυσοπληρώνουμε ακόμα με 300 και περισσότερα ευρώ τη μεγαβατόρα, ενώ τις καινούργιες είναι αυτές που μπήκαν δηλαδή μετά το 2018 είναι της τάξης των 50-60 ευρώ τη μεγαβατόρα, είναι ανταγωνιστικές. Με αυτή λοιπόν τη μεγάλη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών, και αν είχαμε διατηρήσει το λιγνίτι μας και το δουλεύαμε σωστά, και δουλεύαμε και σωστά το χρηματιστήριο, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας σήμερα θα έπρεπε να είναι φτηνότερη. Θα μπορούσε να είναι φτηνότερη από όταν το 2019, που υπενθυμίζω ότι ήταν 8,6 ευρώ την κιλοβατόρα, 8,6 λεπτά την κιλοβατόρα, ενώ τώρα είναι 14 και 15 και 17, δηλαδή σχεδόν έχει διπλασιαστεί.
1: Άρα ακόμη και τα χρωματιστά τιμολόγια, καμία απόκληση στην ουσία. Κοροϊδευόμαστε, αυτό μου λέτε.
0: Τα χρωματιστά τιμολόγια, ίσως έχετε δει μια παρέμβαση που κάνει στο ποντίκι άρθρο μου, τα έχω χαρακτηρίσει φενάκι. Τα τιμολόγια έπρεπε να είναι 2, όπως είναι τα επιτόκια των δανείων των τραπεζών. 2 έπρεπε να είναι. Ένα σταθερό και ένα κειμενόμενο που να παρακολουθεί τη χοντρική τιμή. Δηλαδή να σου λέει χοντρική τιμή συν τόσο. Αυτά τα 2 έπρεπε να είναι τελείως ξεκάθαρα. Για να ξέρει ο καταναλωτής ότι αυτός ο οποίος του δίνει χοντρική τιμή συν τόσο, όποιος δίνει το λιγότερο επιπλέον της χοντρικής τιμής, σε αυτόν θα πάω. Αυτό θα ήταν και ένα κίνητρο για να μειώσουν τα κόστη τους και τα κέρδη τους. Ενώ τώρα με αυτά τους πολύπλοκους τύπους που έχουν βάλει διάφορους συντελεστές, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, το λέω ευθέως, παρά μόνο να παραπλανούν, το κίνητρο δεν είναι η μείωση του κόστους και η βελτίωση της παραγωγικότητάς τους, αλλά η αύξηση της διαφημιστικής δαπάνης. Ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη διαφήμιση για να σε πείσει να πας εκείνον σε σχέση με τον άλλο.
1: Μάλιστα. Εδώ μας είπατε...
0: Αν θέλετε να σας δώσω, δηλαδή κίνητρο δεν είναι η μείωση του κόστους, αλλά η σπατάλη, να το πω έτσι. Μάλιστα. Τώρα θα δώσω και νούμερα. Από τα επίσημα στοιχεία της ΔΕΗ.
1: Τι λένε?
0: Ξέρετε ήταν η διαφημιστική δαπάνη της ΔΕΗ το 2025? 134,9 εκατομμύρια. Ξέρετε πώς ήταν η διαφημιστική δαπάνη επί των ημερών μου το 2018? Κάτω από 2 εκατομμύρια. Ήταν η εποχή, προσέξτε, κάτω από 2 εκατομμύρια. Ήταν η περίοδος που εισαγάγαμε τον ηλεκτρονικό λογαριασμό, που δεν είχαν μάθει ακόμα οι Έλληνες να πληρώνουν ηλεκτρονικά σε μεγάλη έκταση πλην της νέας γενιάς, πλην των νεωτέρων συμπολιτών μας. Και κάναμε ολόκληρη διαφημιστική καμπάνια, μεγάλη, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, μεγάλες, και τηλεόραση, ραδιόφωνο κλπ. Και πληρώσαμε κάτω από 2 εκατομμύρια. Είχαμε στόχο όμως γιατί κάναμε αυτή τη διαφημιστική δαπάνη και μας φαινόταν και πολύ. Και τώρα το 2025 ήταν 134,9 εκατομμύρια.
1: Άρα κύριε Παναγιωτάκη, στο μεγάλο ζήτημα που θέτεται...
0: Θα τα πληρώνουμε εμείς βέβαια, έτσι, θα πληρώνουν οι καταναλωτές. Ποιος τα πληρώνει?
1: Μάλιστα. Άρα στο μεγάλο ζήτημα που θέτετε, σε συνθήκες διεθνούς αστάθειας, δεν είναι μια σταθερή περίοδος.
0: Μάλιστα.
1: Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Κύριε Παναγιωτάκη, εγώ θα το ρωτήσω, λέει, απλά και λαϊκά. Δεν θα έπρεπε η χώρα που είναι μέρος διεθνούς αγοράς ενέργειας να γυρίσει να τους πει, παιδιά, αφού λοιπόν τα πράγματα έχουν ως έχουν, και αφού είμαστε εξαρτημένοι ιδίως από το εισαγόμενο υγροποιημένο φυσικό αέριο, όπα, επειδή εσείς παίζετε με τα κουμπούρια, δεν την πληρώσω εγώ. Το γυρνάω στη δική μου παραγωγή, με το όποιο περιβαλλοντικό κόστος, μέχρι να επαναφέρετε εσείς στη διεθνή τάξη, όταν συμμαζευτείτε να έρθω και εγώ να το ξανασυζητήσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι θέμα ασφάλειας και επιβίωσης των πολιτών μου.
0: Αν χρειαζόταν θα το κάναμε και αυτό, αλλά δεν χρειάζεται. Δηλαδή μας έχουν δώσει το ελεύθερο. Έχει βγει και η Φοντερ Λάιεν και το έχει πει και άλλοι αξιωματούχοι ότι μπορεί, ότι είμαστε πλέον ελαστικότεροι σε αυτό. Και μάλιστα θα τονίσω και κάτι άλλο. Επειδή κάποιοι λένε ότι να καίμε λιγνίτη ο οποίος παράγει περισσότερα διοξίδια και επομένως να θετήσουμε ή να παραβιάσουμε τους στόχους της κλιματικής της πράσινης μετάβασης, της προστασίας του πλανήτη κτλ. Η απάντησή μου είναι η εξής, ότι με την παραγωγή τη λιγνητική που σας είπα προηγουμένως, που σημαίνει να δουλεύει η Πτολεμαϊδα 5, να δουλεύει ο Άγιος Δημήτριος 5, έτσι λέω και συγκεκριμένα πράγματα, να δουλεύει η Μελίτη που την έχουμε κλείσει νέο σταθμός του 2004 κλπ. Οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα θα είναι πολύ κάτω από τα αυστηρότατα όρια τα οποία έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπενθυμίζω ότι έχει τεθεί για τους δικούς της λόγους στην πρωτοπορία του πλανήτη για τη μείωση των εκπομπών αριών του θερμοκηπίου, άρα έχει βάλει τα αυστηρότερα όρια. Με αυτή τη λιγνητική παραγωγή που σας είπα θα είμαστε κάτω από αυτά τα όρια.
1: Μάλιστα. Άρα για σας είναι πήγουσα σημασίας η στρατηγική ενεργειακή ασφάλειας.
0: Βέβαια. Η στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας και η μείωση του κόστους. Γιατί, προσέξτε να δείτε, ακούω πολλές φορές ότι υπάρχει ανάπτυξη, μειώθηκε η ανεργία κτλ. Δεν θα μπω σε θέματα πώς μειώθηκε η ανεργία και πόσο δουλεύουν οι εργαζόμενοι και ποια είναι τα δικαιώματά τους κτλ. Αυτά είναι μια άλλη ιστορία που μπορούμε να τη συζητήσουμε. Μπορώ και σε αυτό να συμμετάσχω. Αλλά το θέμα της ακρίβειας. Ποια είναι η αγοραστική δύναμη σήμερα του μέσου Έλληνα σε σχέση με το 2019. Και πού οφείλεται η ακρίβεια. Δεν οφείλεται κυρίως στην ηλεκτρική ενέργεια. Και από αυτά που είπα πριν, αλλά και από άλλα που μπορούμε να πούμε, αποδείχθηκε ότι δεν είναι αυτό που μας λένε οι διεθνείς τιμές, ο διεθνής παράγοντας ή η διεθνή συγκυρία. Είναι οι δικές μας πολιτικές που έχουμε εφαρμόσει. Ξεκάθαρα. Γιατί πάντοτε υπήρχαν και αναταράξεις και κρίσεις πετρελαίου και πόλεμοι και συγκρούσεις και οτιδήποτε. Αλλά η Ελλάδα άντεχε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Ιδιαίτερα στην ηλεκτρική ενέργεια που αυξανόταν από την ίδρυση της ΔΕΗ με πολύ χαμηλούς ρυθμούς. Ήταν παγωμένη για πάρα πολλά χρόνια. Εξαίρεση έγινε μεταξύ 12 και 15, προσέξτε, όπου αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος κατά 42%. Προσέξτε, μεταξύ 12 και 15 αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος με επίσημα στοιχεία 42%. Και υπάρχει μελέτη της Εθνικής Τραπέζης, η οποία αναφέρει ότι όσες θέσεις κέρδισε σε ανταγωνιστικότητα η Ελλάδα λόγω της μείωσης του εργατικού κόστους, τις έχασε λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Λοιπόν, και σήμερα, λόγω του ότι έχουν εκτιναχθεί οι τιμές, έχουν αυξηθεί η ηλεκτρική ενέργεια κατά 70% σε σχέση με το 2019, που την αφήσαμε εμείς, η ακρίβεια έχει πάει στα ύψη, τη βιώνουν οι ακροατές και όλοι μας τη βιώνουμε κάθε μέρα με τις συναλλαγές μας και, έχει χειροτερέψει η ζωή μας. Παρά τις όποιες αυξήσεις, ξέρω εγώ, στον κατώτατο μισθό ή οτιδήποτε άλλο.
1: Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο, κύριε Παναγιωτάκη, για σήμερα. Ρωτάει ο Χρήστος από την Αγγλία, του Sir Keir Starmer, μου γράφει εδώ. Γιατί στις χώρες, λέει, του εξωτερικού παίρνονται οι αποφάσεις πολύ πιο γρήγορα από ό,τι στην Ελλάδα. Τι εννοώ, λέει, στην Αγγλία υπάρχει το Smart Export Guarantee. Οι ιδιοκτήτες δεν πληρώνονται πλέον για όλη την παραγωγή, αλλά πληρώνονται για την ηλεκτρική ενέργεια που εξάγουν στο εθνικό δίκτυο. Για να συμμετέχει κάποιος χρειάζεται πιστοποιημένη εγκατάσταση Smart Meter μετρητή ή έξυπνο μετρητή και σύστημα ως 5 MW. Σήμερα η κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές προσπαθούν να προσελκύσουν ιδιοκτήτες κατοικιών, κυρίως πληρωμές μέσω ΣΕΚ για το πλεονάζον ρεύμα, μηδενικό ΒΑΤ, 0 ΦΠΑ σε ηλιακά πάνελ και εγκατάσταση στο 27, επιδοτήσεις για χαμηλό εισόδημα μέσω ΕΚΟ 04 και FLEX και ομαδικά προγράμματα αγοράς όπως το Solar Together. Πρακτικά σημαίνει ότι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων επενδύουν σε φωτοβολταϊκά, μπαταρία αποθήκευσης και smart tariffs, ώστε να μειώνουν δραστικά τους λογαριασμούς ρεύματος. Γιατί στην Ελλάδα δεν τα αντιγράφουμε αυτά, λέει.
0: Κοιτάξτε, να σας πω, είναι σίγουρο ότι η χώρα μας είναι τεχνολογικά υστερή έναντι τουλάχιστον της Μεγάλης Βρετανίας, έναντι της Αγγλίας, έτσι και άλλων προηγουμένων ευρωπαϊκών χωρών. Είναι ένα από τα ζητούμενα η ψηφιοποίηση του δικτύου διανομής και γενικά η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών. Όμως θα κάνω μια μικρή διόρθωση στο φίλο μας. Όπως είπα προηγουμένως, οι Γερμανοί για να αποφασίσουν ότι θα έχουν λιγνή, μέχρι πότε θα έχουν άνθρακα, κάνανε 3 χρόνια. Εμείς αποφασίσαμε σε 1 μέρα. Είμαστε πολύ πιο γρήγοροι από τους Γερμανούς και από τους Άγγλους. Ο Πρωθυπουργός μας αποφάσισε σε 1 μέρα.
1: Μάλιστα. Μανώλης Παναγιωτάκης, άλλοτε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ΔΕΗ, θα τα ξαναπούμε μαζί του. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παναγιωτάκη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Πάμε πολύ γρήγορα σε διάλειμμα.
2: 84. Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
3: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού. Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Και εκεί.
6: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
7: Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
8: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
2: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
3: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
4: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
5: Νεομάτι υγρό 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες 4,94 και 5 έξτρα πόντι. Μπύρα Fixelas κουτί 6x330 ml 5+1 δώρο 4,39 και 5 έξτρα πόντι. Γαλοπούλα καπνιστή θράκης γεύσης το κιλό 6,28.
4: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
6: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
8: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
9: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
10: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
9: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις σκουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
11: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
12: γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Τρίπολη, 300 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 79 λεπτά. Μπαρμπαστάθια Ρακάς Λαδερός, 1 κιλό, μόνο 3 ευρώ και 45 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip Σκόνη, 50 μεζούρες ή υγρό, 46 ή 52 μεζούρες, μόνο 7 ευρώ και 99 λεπτά.
11: Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
13: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
14: 11 και 18 πρώτα λεπτά και πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενο, διεθνολόγο και επιστημονικό συνεργάτη με το Πανεπιστήμιο Λέιντεν της Ολλανδίας, με δημόσια εκφορά λόγου και αρθρογραφία πυκνή, τον κύριο Ευάγγελο Βενέτη, διότι όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, δεν είναι μόνο τα ενεργειακά, διατροφικά, γεωοικονομικά και γεωπολιτικά, είναι και αυτό που είπε μία νέα εκδοχή προφανώς από τις τόσες, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι έχει μπει στον αναπνευστήρα ουσιαστικά η παύση των εχθροπραξιών με το Ιράν, αν και πολλοί λένε ότι θα πρέπει να περάσει και το ταξίδι στην Κίνα. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Πάντως ο σταθμός στην Κίνα φαίνεται ότι θα είναι ένας από τους κρίσιμους σταθμούς για τις παγκόσμιες εξελίξεις. Καλημέρα κύριε Βενέτη.
15: Καλημέρα κύριε Σεχίνη.
14: Κύριε Βενέτη, είναι καθοριστική σημασίας πιστεύετε το ταξίδι στην Κίνα και για τις εξελίξεις στον Περσικό, ή μπορεί να είναι ένα άλοθη καθοδόν ή αεροπορικός για την Κίνα να έχουμε επανέναρξη των εχθροπραξιών?
15: Όλα δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν, θα λέγαμε, εξεδοδιασμένες Ηνωμένες Πολιτείες γεωπολιτικά, παρότι φαίνονται να υπαγορεύουν επικοινωνιακά πάντα με έναν απολυταρχικό τρόπο τις εξελίξεις, θέτοντας ψευτοδιλήμματα στο Ιράν ή παραδοθείτε ή δεχτείτε τους όρους μας, δηλαδή παραδοθείτε ή θα ξαναρχίσουμε τις επιχειρήσεις, τις πολεμικές. Αυτό είναι μια επίφαση, είναι μια, θα λέγαμε, μια επίπλαστη εικόνα που προσπαθεί να αποκρύψει τη γεωπολιτική ήττα των Αμερικανών και των Ισραηλινών που ήδη έχει λάβει χώρα στην πρώτη φάση του πολέμου. Άρα η επίσκεψη του Τραμπ αυτή τη στιγμή στην Κίνα είναι μια προσπάθεια από τον Αμερικανό πρόεδρο να βρει μια σανίδα σωτηρίας για να περισσώσει ό,τι περισσώζεται από το χτυπημένο και αποδυναμωμένο γεωπολιτικό γόητρο της πάλι ποτέ παγκόσμιας ηγεμονικής δύναμης.
14: Από την άλλη, θα σας ρωτήσει κάποιος, η Κίνα που βασίζεται στη διεθνοποίηση του εμπορίου και στην απρόσκοπτη αλυσίδα εφοδιαστική, δεν θα ήθελε να τελειώνει αυτή η ιστορία αυτή τη στιγμή? Στην ουσία ο περσικός κόλπος, είτε απ' έξω είτε από μέσα, με έναν τρόπο είναι σφραγισμένος. Δεν θα ήθελε η Κίνα, παρά το ότι περνάει δικό της, ευρύτερα να ανοίξει όλο αυτό το πλέγμα? Θέλω να πω, δεν θα ήθελε τώρα να βάλει καθοριστικά τη σφραγίδα της και προς την πλευρά του Ιράν, με το οποίο έχει μια συμμαχία ως ένα βαθμό, και προς την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών?
15: Σε συνέχεια αυτού που λέγαμε πριν, θα μπορούσαμε, απαντώντας το ερώτημά σας, να προσθέσουμε ότι η τραγική εικόνα της αμερικανικής διπλωματίας αποτυπώνεται εύγλωτα στο γεγονός ότι πάει να διαπραγματευτεί, ουσιαστικά να ζητήσει βοήθεια ο Τραμπ από τον μεγάλο του αντίπαλο, τον Κινέζο.
14: Αυτό πιστεύετε ότι κάνει?
15: Αυτό κάνει. Να μην ξεχνάμε ότι οι Κινέζοι είναι σε οικονομικό πόλεμο με τους Αμερικανούς. Οι Ιρανοί, που είναι περιφερειακή υπερδύναμη στην περιοχή της ενδιάμεσης γης, της Μέσης Ανατολής όπως λέμε, αυτή τη στιγμή με τους Κινέζους έχουν σχεδόν συμμαχία. Σχεδόν συμμαχία. Άρα ποιο είναι το νόημα να πηγαίνει η αμερικανική διπλωματία στο μεγάλο αντίπαλο, στο μεγαλύτερο από το Ιράν γεωπολιτικά αντίπαλο, την παγκόσμια υπερδύναμη, την άλλη, τη δεύτερη παγκόσμια υπερδύναμη, την Κίνα δηλαδή, να ζητήσει βοήθεια για να σταματήσει ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τον οποίο πόλεμο έχει χάσει αυτή τη στιγμή στην πρώτη φάση η Αμερική, και η Αμερική δεν θέλει να δεχθεί ότι έχει χάσει. Ξέρετε, ακούγεται πολύ, πολύ, πολύ παράδοξη και τρελή αυτή η κατάσταση. Ποιο είναι λοιπόν το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι η Αμερική και το Ισραήλ μαζί που ακολουθεί στην περιοχή δεν έχουν συνειδητοποιήσει ή δεν θέλουν να συνειδητοποιήσουν ότι έχουν απολέσει ισχύ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Επομένως, όταν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν φτάσει στο Πεκίνο, θα ακούσει σχεδόν αυτό το επιχείρημα από τους Κινέζους. Γιατί οι Αμερικάνοι δεν υπογράφεται μια συμφωνία ειρήνης με μια εκχώρηση κάποιων, θα λέγαμε, προνομίων που είχατε μέχρι τώρα στους Ιρανούς, αφού οι Ιρανοί έχουν κερδίσει στο πεδίο του πολέμου? Αυτή είναι η εύγλωτη απορία. Προσωπική εκτίμηση, κύριε Σαχίνη, ότι οι Αμερικανοί, εάν δεν πάψουν να αποτελούν, να έχουν μια αλαζονική στάση απέναντι στα πράγματα, τόσο απέναντι στο Ιράν όσο και απέναντι στην Κίνα, να μην ξεχνάμε την αλαζονική πολιτική δασμών που επέβαλε ο Τραμπ με το έτσι θέλω στους Κινέζους όλο αυτό το διάστημα. Άρα αν δεν το κάνουν αυτό λοιπόν, οι Αμερικάνοι θα βρεθούν προ μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Θα φύγουν από το Πεκίνο άπραγοι, χωρίς να μπορούν πλέον να κάνουν τίποτα άλλο παρά να ξαναρχίσουν έναν πόλεμο τον οποίο δεν ξέρουν πώς να κερδίσουν, για να μην πούμε ότι δεν ξέρουν πώς να αποφύγουν την ήττα.
14: Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι αν δεν έχουμε ένα βήμα προόδου στις όποιες συνομιλίες στο Πεκίνο, αν είναι έτσι η εικόνα, τότε θα πάμε σε ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης εκτιμάτης στον Περσικό κόλπο? Σας είχα ξαναρωτήσει και εκτός αέρα, και σε αντίθεση με άλλους που έτσι διατύπωναν μια αισιοδοξία ότι βαίνουμε προς το τέλος, λέγατε ότι, κατά τη γνώμη σας, εδώ μπορεί να έχουμε προετοιμασία λόγω αυτών των αδιεξόδων χειρότερων εξελίξεων.
15: Είπαμε ότι η Αμερική, κύριε Σαχίνη, δεν θέλει να πιει το πικρό ποτήρι της ήττας. Είναι μπροστά της, είναι γεμάτο και αποφεύγει να το πιει. Ο Ντόναλντ Τραμπ, όλο το βαθύ κράτος της Αμερικής. Όσο αποφεύγει να το πιει χωρίς να μπορεί να δώσει εναλλακτικές στο πεδίο της μάχης, τόσο θα αποδομείται και επικοινωνιακά το γόητρο της Αμερικής. Άρα, βάσει αυτού που είπαμε μόλις και γνωρίζοντας ότι στην ιστορία η απερχόμενη ισχυρή, και λέμε απερχόμενη βάση των εξελίξεων στο πεδίο της μάχης μέχρι τώρα, οι απερχόμενοι ισχυροί ποτέ δεν αποδέχονται με την πρώτη, με τη δεύτερη την ήττα τους, χρειάζονται ένα καλό μάθημα, αν θέλετε, από τις εξελίξεις, από την πραγματικότητα, για να δεχθούν αυτή τη γεωπολιτική κατραπακιά, ας μας συγχωρηθεί η έκφραση, έχουν δύο επιλογές. Αφενός να κάνουν μια συμφωνία, αν φερθούν έξυπνα, και να περισσώσουν ό,τι περισσώσεται από το γόητρο και να προσπαθήσουν να αυξήσουν την επιρροή τους σε δεύτερο χρόνο, έχοντας όμως παραδεχτεί επίσημα την ήττα τους, κάτι πρωτόγνωρο στα παγκόσμια μεταπολεμικά χρονικά σήμερα, ή το μεγάλο λάθος που κάνουν όλοι οι ισχυροί, οι απερχόμενοι ισχυροί της ιστορίας, να προσπαθούν με νέο πόλεμο να αποκαταστήσουν την πάλι ποτέ προτέρα ισχύ. Και εκεί είναι μεγάλη παγίδα, διότι έχουμε ξαναπεί ότι οι αυτοκρατορίες χτίζονται με σεμνότητα και πέφτουν με αλαζονία. Και η αλαζονία έγκυται σε αυτό το στοιχείο. Ότι θα συνεχίζουν να πολεμούν, νομίζοντας ότι έχουν το πάνω χέρι και ότι μπορούν να αποκαταστήσουν την τάξη πραγμάτων που υπήρχε πριν, ενώ στην πράξη θα βυθίζονται πιο βαθιά στην ήττα και την αναξιοπιστία.
14: Σπέβδω να πω για όσους θα σπεύσουν να πούν ότι παρά είναι αισιόδοξος ο κύριος Βενέτης ότι ιτούνται οι Ηνωμένες Πολιτείες στο πεδίο της μάχης από ένα Ιράν το οποίο έχει ξεδοντιαστεί, ότι την πιο σκληρή κριτική αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων για τον Αμερικανό πρόεδρο, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, το σωστότερο, τη δέχεται από think tanks, δεξαμενές σκέψεις, ακραία υποστηρικτικές στην πολιτική του. Μέχρι εδώ, π.χ. στο Atlantic, λένε αυτή τη στιγμή γεωστρατηγικά έχουμε ιτηθεί κατά κράτος. Δεν τα λέτε εσείς, τα λένε υποστηρικτές του Τραμπ, θέλω να το πω αυτό. Όμως από την άλλη υπάρχει και ένας παράγοντας, κύριε Βενέτη. Καλά αυτά όλα. Αλλά το Ισραήλ, διότι στο ηθικό πεδίο έχει κάνει αίσθηση, θέλω να το πω αυτό, το γεγονός ότι σε ημέρα ξέφρενων πανηγυρισμών στην Καταλωνία, στη Βαρκελόνη, από την Μπαρτσελόνα που σήκωσε το πρωτάθλημα, εμφανίζεται ο πιο διάσημος αστέρας της πάνω στο λεωφορείο, ο Λαμίν Γιαμάλ, αυτός ο πιτσιρικάς, με μία σημαία της Παλαιστίνης σε όλους τους πανηγυρισμούς. Ηθικά το καταλαβαίνει κάποιος. Πρακτικά όμως το Ισραήλ έχει πει την τελευταία του κουβέντα.
15: Το Ισραήλ είναι εξαρτημένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιχειρησιακά. Το Ισραήλ δεν μπορεί να υπάρξει πολεμικά και ως χώρα, κρατήστε το αυτό, χωρίς την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτείων. Άρα οποιαδήποτε, θα λέγαμε, μεγαλοειδεατική ενατένιση της πραγματικότητας από τους Ισραηλινούς στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν αυτά που είχαν πριν την 7η Οκτωβρίου του 2023, πριν από την αντεπίθεση δηλαδή της Χαμάς στο Ισραήλ που έλαβε χώρα τότε, οποιαδήποτε λοιπόν μεγαλοειδεατική θεώρηση ενατένιση της πραγματικότητας είναι ανεδαφική. Να μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ έχει εδώ και 2,5 χρόνια και πλέον, θα κλείσουμε σε λίγους μήνες 3 χρόνια, έχει αποτύχει να αφοπλίσει τη Χαμάς, έχει αποτύχει να νικήσει τη Χαμάς, έχει ξεσπάσει την οργή του, τζάμπα μάγκας δηλαδή, στη γενοκτονία κατά των αμάχων Παλαιστινίων και στην ισοπαίδωση των επίγειων υποδομών της Λωρίδας Γάζας. Πρωτόγνωρα πράγματα που ούτε οι Μογγόλοι δεν είχαν κάνει στην ιστορία, να το θυμίσουμε αυτό. Άρα αυτή τη στιγμή το ίδιο δίλημα που αντιμετωπίζει ο Τραμπ, αντιμετωπίζει και ο Νετανιάχου. Ένας Νετανιάχου ο οποίος παρεμπιπτόντως, δεν ξέρω αν βλέπετε στα βίντεο τελευταία, φαίνεται εξαιρετικά βιολογικά αποδυναμωμένος. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει υποφέρει από καρκίνο του προστάτη, άρα αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο επίσης σε επίπεδο ηγεσίας στο Ισραήλ. Να μην ξεχνάμε ότι οι αποδυναμωμένοι και ασθενείς δεν είναι μόνο οι ηγέτες των αντιπάλων της Αμερικής και του Ισραήλ, είναι και οι ίδιοι οι Αμερικανο-Ισραηλινοί ηγέτες στην περίπτωση του Βενιαμίν Νετανιάχου. Και βλέπετε πόσο, και πάμε τώρα στο επίπεδο της κάλυψης, αν επιτρέπετε, της ενημέρωσης από τα μέσα, των εξελίξεων από τα μέσα ενημέρωσης, βλέπετε πόσο επιμελώς τα δυτικά μέσα ενημέρωσης αποκρύπτουν το θέμα της υγείας του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου είναι εξαιρετικά ασθενής. Και αυτό φαίνεται στις συνεντεύξεις που δίνει τις τελευταίες εβδομάδες. Όταν όμως πρόκειται για τον Ερντογάν, όταν πρόκειται για τον Χαμενεή, όταν πρόκειται για τον οποιοδήποτε ηγέτη αντίπαλης γεωπολιτικής χώρας, βλέπετε πώς χτυπάνε τα τύμπανα της επικοινωνίας και αναδεικνύουν το θέμα οι δημοσιογράφοι στη Δύση. Αυτή λοιπόν η πραγματικότητα που προσπαθούν να αποκρύψουν επιμελώς τα παπαγαλάκια της Ουάσιγκτον και του Τελαβίβ και στην Ελλάδα, αυτή η εικόνα λοιπόν δεν αποκρύπτεται, είναι πλέον εξαιρετικά εμφανής και βέβαια είναι θέμα χρόνου αυτή η γεωπολιτική πραγματικότητα να αποτυπωθεί πλέον και διπλωματικά. Η Αμερική έχει χάσει τον πόλεμο και δεν έχει αυτή τη στιγμή εναλλακτική επιχειρησιακή στο πεδίο για να αλλάξει τη φορά των πραγμάτων. Διότι οι Ιρανοί έχουν υπογειοποιήσει την άμυνά τους και αυτό καθιστά την Αμερικανο-Ισραηλινή αεροπορία ουσιαστικά άχρηστη. Άρα ας κάνουμε μια σύγκριση. Όταν οι Αμερικανο-Ισραηλινοί έχουν αποτύχει να αφοπλίσουν, να κατατροπώσουν την Χαμάς σε μια τόσο στενή λωρίδα γης όπως είναι η λωρίδα της Γάζας, επί 2,5 χρόνια τρέφουν αυταπάτες ότι θα μπορέσουν να κατατροπώσουν ένα Ιράν το οποίο έχει παραγωγική στρατιωτική αυτάρκεια, επιχειρησιακή υπογειοποιημένη υποδομή, δομή, και είναι σε θέση με το βαλιστικό του πρόγραμμα και με τα προηγμένα μη επανδρομένα του να βλάπτει, να απαντάει, να καταστρέφει, να δίνει ένα μάθημα στους Άραβες συμμάχους της Αμερικής με τους οποίους η Αμερική επιτέθηκε κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου εναντίον του Ιράν μαζί με το Ισραήλ. Είναι λοιπόν λογικά και εύγλωτα αυτά τα επιχειρήματα. Τα παπαγαλάκια τα οποία μέχρι τώρα ουσιαστικά έστελναν μηνύματα από παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης έχουν αποφασίσει από κασάνδρες, δήθεν κασάνδρες, να γίνουν χαμελέοντες. Και αυτή τη στιγμή, ξέρετε, οι περισσότεροι και αναλυτές και δημοσιογράφοι, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στη Δύση, διακατέχονται από το ίδιο σύνδρομο που διακατέχονται και οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί ηγέτες και δυτικοί ηγέτες. Του πάλε ποτέ μεγαλείου του μεταπολεμικού όσον αφορά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Pax Americana έχει τελειώσει. Αυτό το λέμε εδώ και πολύ καιρό, πολύ πριν τον πόλεμο της Αμερικής και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσει αυτό η Αμερική, τόσο το καλύτερο θα είναι για την ίδια και θα είναι σε θέση για ένα διάστημα κάποιων χρόνων να περισσώσει μέρος αυτού της γεωπολιτικής υπεροχής και επιρροής που είχε μέχρι τώρα. Εάν δεν το καταλάβει, τότε θα δεχθεί ένα χτύπημα knockout από τις δυνάμεις τις αναθεωρητικές της Ανατολής, όχι μόνο το Ιράν και την Κίνα και τη Ρωσία, ένα knockout το οποίο θα αλλάξει τα δεδομένα άρδιν στην παγκόσμια γεωπολιτική ισορροπία.
14: Κύριε Βενέτη, θέλω να σας ρωτήσω, σε κάθε περίπτωση η εικόνα γεωπολιτικά και γεωοικονομικά στον Περσικό κόλπο, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, εσείς βάζετε και καλά κάνετε δημόσια την εκτίμησή σας, δεν έχετε κρυφτεί ποτέ επί των εκτιμήσεών σας, αυτό εννοώ, η εικόνα δεν μπορεί να είναι ίδια. Αν λοιπόν θεωρήσω ότι η ανάλυση που κάνετε δείχνει ότι το Ιράν βγαίνει κεφαλοποιώντας κέρδη από αυτή τη σύγκρουση, οι υπόλοιπες χώρες του Περσικού κόλπου γιατί να κάθονται στο πλαίσιο του ανταγωνισμού ήσυχα έναντι του Ιράν και να μην σκέφτονται ότι φεύγει κάποιος από τον καφά τους, έρχεται κάποιος άλλος να ελέγξει την περιοχή, όπου δεν είναι μόνο τα πετρέλα, καλά το είπατε, εδώ είναι νευρονικά δίκτυα, δίκτυα τεχνολογίας και πάει λέγοντας. Κινδυνεύει δηλαδή να καταρρεύσει ακόμη και ο κόσμος πληροφορικής σε ορισμένες πλευρές του πλανήτη, αν όχι και σε όλο τον πλανήτη. Γιατί να μην το σκεφτούν ότι όπα, φεύγει ο ένας, αρθεί ο άλλος, δηλαδή θα βγει ενδυναμωμένο το Ιράν και εγώ θα κάτσω στα αυγά μου.
15: Διότι ξεκάθαρα, εάν δεν μπορεί να το κατανοήσει ο ίδιος ο ηγεμόνας, η ίδια η αποικιοκρατική δύναμη ότι έχει χάσει τον πόλεμο, πώς είναι δυνατόν να το δεχθούν οι υπήκοοι, οι αποικιοκρατούμενοι, οι αποικίες. Όταν δηλαδή η πηγή, η εκπορευόμενη, η εκπορεύουσα, την παγκόσμια ηγεμονική ισχύ μέχρι τώρα, δεν συνειδητοποιεί σε επίπεδο ηγεσίας ότι έχει απολέσει ισχύ, θα το καταλάβουν αυτοί που εξαρτώνται από αυτήν. Αντίθετα, αυτοί που εξαρτώνται από αυτήν προσπαθούν να μείνουν σε ένα επίπεδο, αν θέλετε, γεωπολιτικής αδράνειας, να μείνουν κολλημένοι στην ήδη προσαρτημένη γεωπολιτική τους ενατέλεση, πιστεύοντας και τρέφοντας αυταπάτες, βαφκαλιζόμενοι ότι δεν συμβαίνει τίποτα. Η Αμερική δεν ιτάται. Αυτό είναι το επιχείρημα που ακούγεται και στην Ελλάδα από τα παπαγαλάκια. Η Αμερική είναι πανίσχυρη. Η Αμερική θα είναι για πάντα η ηγεμονική δύναμη. Αυτοί που ισχυρίζονται και αυτά τα επιχειρήματα και έχουν αυτή τη στάση, κύριε Σαχίνη, δεν έχουν διαβάσει ιστορία. Δεν ξέρουν ιστορία. Διότι αν την είχαν διαβάσει, θα γνώριζαν ότι στην ιστορία ένας ισχυρός για μία περίοδο δεν μένει ποτέ ισχυρός για πάντα. Υπάρχουν κύκλοι ανόδου και πτώσεως. Έναν τέτοιο κύκλο βλέπουμε στην ιστορία αυτή τη στιγμή στις εξελίξεις που βρίσκονται υπό διαμόρφωση πρώτων οφθαλμών μας να λαμβάνουν χώρα, και ασφαλώς είναι πρωτόγνωρη η εξέλιξη, είναι κατανοητή η ανεπάρκεια αυτών των ανθρώπων, ηγετών, αναλυτών, δημοσιογράφων, πολιτικών, να δεχθούν αυτή την αλλαγή, αλλά είναι θέμα χρόνου να συμβιβαστούν με αυτές. Και ξέρετε, το ίδιο ερώτημα που θέσατε για τους Άραβες υποτελείς συμμάχους της Αμερικής και του Ισραήλ στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και της Μέσης Ανατολής, το ίδιο ερώτημα τίθεται και για την ελληνική κυβέρνηση και για τις άλλες κυβερνήσεις εντός του ΝΑΤΟ και για τη Γερμανία, οι οποίοι μέχρι τώρα είχαν συνηθίσει να έχουν τον κηδεμόνα, τον Αμερικανό κηδεμόνα, να διαμορφώνει όλες τις εξελίξεις και να κάθονται αναπαυόμενες αυτές οι ελίτ, οικογενειοκρατικές ημί, στο δυτικό ημισφαίριο και στην Ελλάδα, ουσιαστικά διαγράφοντας και σκιαγραφώντας το μέλλον των εγγονών τους στην εξουσία. Αυτά που ήξεραν θα πρέπει να αλλάξουν, διότι οι νέες δυνάμεις της Ανατολής, οι αναθεωρητικές που έρχονται, που τους φέρνει ο άνεμος της ιστορίας, θέτουν πλέον ένα αμφιβόλο όλο αυτό το γεωπολιτικό κατεστημένο, το μεταπολεμικό και όχι μόνο, των τελευταίων ουσιαστικά δύο αιώνων, από την εποχή του Ναπολέοντα και εντέφθεν, ένα γεωπολιτικό κατεστημένο το οποίο αυτή τη στιγμή κοιτάει ανήσυχο τις εξελίξεις και προσπαθεί με κάθε τρόπο να κρατηθεί στην εξουσία και στην Ελλάδα, ούτως ώστε να αποφύγει την απώλεια αυτών που έχει. Και αυτό πρέπει να το δουν και οι Έλληνες πολιτικοί και κυρίως η ελληνική κοινή γνώμη και κυρίως οι Έλληνες σκεπτόμενοι, ο ελληνικός πνευματικός κόσμος, ούτως ώστε να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, να ανταποκριθεί και να δημιουργήσει εκείνες τις εναλλακτικές θεωρήσεις οι οποίες θα οδηγήσουν τη χώρα μας, μιλάμε για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αλλά και εν γέννη, αν θέλετε, τη Δύση, σε μια νέα προσαρμοστική πολιτική η οποία θα δίνει περισσότερο αέρα, περισσότερο χώρο για πρωτοβουλίες και για περίσσευμα ηγεσίας στη δική μας την Ελλάδα, η οποία μέχρι τώρα έχει, θα λέγαμε, παραγωνιστεί σε επίπεδο ηγεσίας, έχει έλλειμμα ηγεσίας από αυτήν την ασφικτική αμερικανική κηδεμονία που ασκείται μεταπολεμικά.
14: Κύριε Βενέτη, κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω. Επί του παρόντος, με την εικόνα που έχετε μπροστά σας, με τα δεδομένα που έχετε, και γνωρίζω ότι έχετε πρόσβαση και σε πηγές πληροφόρησης που συνήθως δεν τις ακουμπάνε κάποιοι στη Δύση, και δεν εννοώ το Ιράν μόνο, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, με την εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή, αν η ιστορία στο Πεκίνο εξελιχθεί με έναν τρόπο, όχι θα το πει κανείς διαλόγου, αλλά πάμε σε ένα bras de fer. Μεγάλοι παίκτες είναι, μεγάλα παιδιά είναι, και για κάποιο λόγο πάμε σε ένα bras de fer. Εκτιμάτε ότι πολύ γρήγορα στο θέατρο των επιχειρήσεων θα πάμε σε εικόνες που ενδεχομένως δεν έχουμε ξαναδεί, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, δηλαδή πλέον δεν θα έχει άλλα περιθώρια κινήσεων ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών?
15: Καταρχήν να πούμε ότι η επίσκεψη του Αραχτσί στο Πεκίνο λίγες μέρες πριν αποσκοπούσε στην προσπάθεια της Τεχεράνης να διαμορφώσει ένα επίπεδο συναντήληψης, ένα πλαίσιο συναντήληψης με το Πεκίνο, το οποίο υπάρχει βέβαια, απλώς σφυριλατείται έτσι περαιτέρω, και την πρόθεση του Ιράν, η οποία είναι εκπεφρασμένη επίσημα εντός και εκτός των συνομιλιών προς τους Αμερικανούς και τη Δύση, ότι επιθυμεί την ειρήνευση. Την επιθυμεί όμως με όρους οι οποίοι θα αποτυπώνουν την κατάσταση στο έδαφος, στο πεδίο. Η Κίνα λοιπόν αυτό, το Πεκίνο αυτό θα διαμηνήσει, προσωπική εκτίμηση, ταπεινή εκτίμηση, προς τον Τραμπ στην επίσκεψη συνάντηση που θα γίνει στο Πεκίνο. Εάν ο Τραμπ δεν δεχθεί αυτή την πρόταση των Κινέζων και των Ιρανών και έχει μία εναλλακτική, να ξαναρχίσει τον πόλεμο. Εάν ξαναρχίσει τον πόλεμο, θα το κάνει σε πρώτη φάση με δικές της δυνάμεις και θα επιδιώξει σε δεύτερο και τρίτο χρόνο να εμπλέξει και κάποιους νατοϊκούς, κάποιους δυτικούς συμμάχους. Προσπαθεί να το κάνει παρασκηνιακά και φαίνεται ότι βρίσκεται σε ένα πλαίσιο συναντήληψη με κάποια κράτη. Έτσι εξηγείται και η στοιχομηθεία, η διπλωματική, η εξαποστάσεως που διαμορφώθηκε τα τελευταία 24 ώρα μεταξύ Παρισιού και Τεχεράνης. Όταν ο Μακρόν αρχικά είπε ότι πρέπει να δράσουμε, η Τεχεράνη του ζήτησε εξηγήσεις και ο Μακρόν είπε όχι, δεν εννοούσα ότι θα εμπλακώ στρατιωτικά στο στενό του Ορμούζ. Άρα ο Τραμπ αυτή τη στιγμή προσπαθεί να δημιουργήσει μια πολυεθνική δύναμη σε δεύτερο ή τρίτο χρόνο, επαναλαμβάνουμε, για να μπορέσει να κάνει πόλεμο στο στενό του Ορμούς για να, επιστρέψει στο status quo ante, στην προτέρα κατάσταση, το οποίο αποτελεί βέβαια μέχρι τώρα μια χήμερα για την Αμερική δεδομένων των εξελίξεων και της αποτρεπτικής ικανότητας του Ιράν. Εάν ο Τραμπ θεωρήσουμε, προσωπική εκτίμηση είναι ότι δεν θα το πετύχει.
14: Ναι, ναι.
15: Αλλά αν πετύχει να φτιάξει μια πολυεθνική δύναμη και δράσει στο στενό του Ορμούς με αυτή την πολυεθνική δύναμη που λέγεται και διαμηνύεται μέσω των μέσων ενημέρωσης της Δύσης, τότε καταλαβαίνουμε ότι μια τέτοια επιχείρηση θα αποτελούσε τη θριαλίδα ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου, διότι μια πολυεθνική εμπλοκή στο στενό του Ορμούς, σε αυτό το ευαίσθητο γεωπολιτικό σημείο της Ευρασίας και του κόσμου, θα αποτελούσε ουσιαστικά και την εμπλοκή, την απαντητήρια εμπλοκή της Κίνας και της Ρωσίας και όχι μόνο του ανατολικού αναθεωρητικού μπλοκ, των BRICS, όπως λέμε, του μεγαλύτερου μέρους των BRICS. Άρα προσωπική εκτίμηση ότι δεν θα φτάσουμε εκεί. Αυτό το σενάριο είναι μία από τις απειλές του Τραμπ, όχι προς το Ιράν, αλλά προς το Πεκίνο, για το μεγάλο παιχνίδι της οικονομίας. Η Κίνα, ποια είναι η βάση της κινέζικης εξωτερικής πολιτικής αυτή τη στιγμή? Δεν είναι μόνο το θέμα των δασμών στο εμπόριο, είναι το θέμα της ενέργειας. Η Κίνα, όταν θα πάει ο Τραμπ, θα συναντήσει τον Xi Jinping, θα του προτείνει ένα εναλλακτικό παράλληλα σχήμα ενεργειακής τροφοδοσίας των κινέζικων βιομηχανιών. Πετρέλαιο δηλαδή από τη Βενεζουέλα, από την Αμερική, από άλλους. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η σκέψη και πρόταση που έχουν οι Αμερικάνοι είναι ουτοπική, είναι αστεία. Διότι δεν μπορεί να προσπαθείς να πείσεις τον αντίπαλό σου ότι είσαι ο καλός και θα γίνεις καλά μαζί του, τη στιγμή που μέχρι τώρα έχεις μόνιμη εχθρότητα και μάλιστα μια εχθρότητα που οξύνεται. Άρα η αμερικανική εξωτερική πολιτική αυτή τη στιγμή έχει ξεμείνει από, θα λέγαμε, από βέλη στη φαρέτρα της. Βέλη τα οποία, επιχειρήματα τα οποία θα μπορούσαν να πείσουν την άλλη πλευρά να δεχθεί τις επιθυμίες, την πολιτική της Ουάσιγκτον. Και αυτή η έλλειψη βελών στη φαρέτρα της Αμερικής αποτελεί και την αποτύπωση της αποτυχίας της στην γεωπολιτική σύγκρουση με το Ιράν και όχι μόνο στον πόλεμο με το Ιράν δηλαδή μέχρι τώρα και όχι μόνο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα όταν έχει φτάσει σε ένα γεωπολιτικό αδιέξοδο ένας πόλεμος με το Ιράν, η Αμερική αυτή τη στιγμή αρχίζει και αποδομείται όχι μόνο στρατιωτικά, το βλέπουμε στην περιοχή, έχει τραπεί σε άτακτη φυγή η Αμερική από τον Περσικό κόλπο. Μην βλέπετε τώρα πως εκμεταλλεύτηκε την εκεχηρία και επανέφερε από την πίσω πόρτα 15.000 στρατιώτες στην περιοχή των Εμμυράτων. Είναι λοιπόν μία στάση ανεδαφική, μη ρεαλιστική του Τραμπ και της αμερικανικής διπλωματίας, η οποία μέρα με την ημέρα βυθίζει τους Αμερικανούς στην γελιοποίηση, στην ταπείνωση και εν γέννη στην αναξιοπιστία.
14: Σας έχω για το τέλος και μία ακραία, μπορεί να σας φανεί, ανάλυση. Οφείλω να σας τη θέσω στο τραπέζι. Αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα περιγράφετε, υπάρχει όμως περίπτωση τα πράγματα να είναι διαφορετικά? Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό τον Ντόναλντ Τραμπ να επιχειρούν να ρημουλκίσουν στο δικό τους άρμα τη Ρωσία του Πούτιν, δείχνοντας με συνέπεια σε σχέση με τον Μπάιντεν μια προκλητική αδιαφορία για τις εξελίξεις στην Ουκρανία? Πάρτο, θα το πω απλά λαϊκά, και έλα να συνεταιριστούμε στη μεγάλη μοιρασιά, γιατί ο πραγματικός μας αντίπαλος είναι η Κίνα και ενδεχομένως και το πάρε δώσε της Γερμανίας με την Κίνα.
15: Αυτό που περιγράψετε μόλις, δηλαδή τον προσετερισμό της Ρωσίας στο παγκόσμιο παιχνίδι ως επιτίδιο ουδέτερου, τη μετατροπή της Ρωσίας δηλαδή ως επιτίδιο ουδέτερου σε σχέση με το μεγάλο παιχνίδι της Αμερικής με τους Κινέζους και με τους Ιρανούς ως ενδιάμεσους, αυτό αποτελεί πάγιο επιχείρημα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής ήδη από τη δεκαετία του 60 και του 70. Και ουσιαστικά ήταν ο Κίσιντζερ και η ομάδα του Ροκφέλλερ και του Κίσιντζερ οι οποίοι είχαν θέσει αυτόν τον γεωπολιτικό στόχο μέσω μακροπρόθεσμα. Προφανώς οι Αμερικάνοι αυτή τη στιγμή έχουν αυτό που αναφέρατε, το επιχείρημα του προσετερισμού της Ρωσίας κατά νου, προσπαθούν να το υλοποιήσουν. Mm-hmm. Έχουν δημιουργήσει, αν θέλετε, και μερικά project σε αυτό το πλαίσιο στο οποίο η Ρωσία έχει ανταποκριθεί. Να μην ξεχνάμε την ανατροπή του Άσαντ στη Συρία, που αποτελεί και θα λέγαμε την κορονίδα θα λέγαμε, των συνεργασιών των Αμερικανο-Ρωσικών στο πλαίσιο που αναφέρατε. Διότι η ανατροπή του Άσαντ δεν θα είχε λάβει χώρα χωρίς τη σύμπραξη της Μόσχας. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Η σύμπραξη της Μόσχας ήταν αυτή η οποία διέλυσε, οδήγησε σε κατάρρευση το σύμφωνο της Αστάνα. Το τριμερές δηλαδή μεταξύ Τουρκίας, Ρωσίας και Ιράν για το θέμα της βιωσιμότητας της κυβέρνησης του Άσαντ στη Δαμασκού. Από εκεί λοιπόν και εντέθεν έχει δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο συναντήληψης μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων, μετά δηλαδή την ανατροπή του Άσαντ το Δεκέμβριο του 24, στο οποίο θα λέγαμε, στο οποίο αποτυπώνεται μέρος των εξελίξεων ή το κύριο μέρος των εξελίξεων στο Ουκρανικό. Αν κάνουμε μια σύγκριση των εξελίξεων στην Ουκρανία πριν την ανατροπή του Άσαντ και μετά την ανατροπή του Άσαντ, θα δούμε ότι η αμερικανική στάση έχει γίνει πολύ πιο, θα λέγαμε, να το πούμε, ουδέτερη ή δείχνει μεγαλύτερη κατανόηση στις ρωσικές θέσεις έναντι της Ουκρανίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι Αμερικανοί έχουν γίνει φίλοι με τους Ρώσους και το αντίστροφο. Ότι οι Ρώσοι έχουν γίνει φίλοι με τους Αμερικανούς και ότι έχουν γίνει επιτίδιο ουδέτεροι σε παγκόσμια κλίμακα οι Ρώσοι. Όμως η Ρωσία, το Κρεμλίνο, βλέπει τις εξελίξεις, όπου κρίνει ότι μπορεί να έχει γεωπολιτικά ωφέλη, προβαίνει σε χειρουργικές κινήσεις, θα λέγαμε, μεσολάβησης και θα λέγαμε εκμέευσης κερδών, γεωπολιτικών κερδών, χωρίς όμως να χάνει την αντίληψη που έχει για τη θέση της στον κόσμο, ότι δηλαδή είναι η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου σε έκταση, είναι ο πυλώνας της σταθερότητας στην Ευρασία. Απαντώντας συλλήθηση στο ερώτημά σας, εάν οι Αμερικάνοι θέλουν τη Ρωσία ως προσετερισμένο επιτίδιο δέντερο έναντι του Πεκίνου, θα πρέπει να της δώσουν ένα αντάλλαγμα το οποίο θα είναι αντάξιο της γεωπολιτικής θέσης της Ρωσίας σε ευρασιατική και παγκόσμια κλίμακα. Προσωπική εκτίμηση είναι ότι δεν έχουν ένα τέτοιο δώρο, ένα τέτοιο αντάλλαγμα αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί να δώσουν στους Ρώσους. Διότι αν

ξεχνάμε ότι σαν σήμερα, στις 12 Μαΐου του 1992, ένας μεγάλος Έλληνας λογοπλάστης και ποιητής, ο Γκάτσος, έφευγε από τον μάταιο τούτο κόσμο. Ίσως η μοναδική ποιητική του συλλογή «Αμοργός» να είναι το πιο γνωστό. Βεβαίως δεν είναι γεωγραφικός, νησιωτικός προσδιορισμός η «Αμοργός». Προέρχεται από το αρχαίο ρήμα «αμέργο», δηλαδή εκείνο που στραγγίζει, που συνθλίβει, που αποστάζει. Και μην ξεχνάτε αυτό που έλεγε ο κύριος Νίκος, έτσι τον προσφωνούσαν, ο Νίκος Γκάτσος, ότι η γλώσσα είναι πατρίδα. Καλημέρα.

0: 1984.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα Mid-Season Offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17, έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
2: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
1: Απολαμβάνω το ξημέρωμα. Γίνομαι ένα με τη φύση. Απολαμβάνω τους ήχους της, τα αρώματά της, τις γεύσεις της. Την σέβομαι, την φροντίζω και αυτή μου χαρίζει απλόχερα τα πολύτιμα δώρα της που όλοι εμείς στα αγροκτήματα Κρήτης φέρνουμε κάθε μέρα στο πιάτο σας.
5: Κοτόπουλο ειδικής διατροφής Άρωμα Κρήτης σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης. Αγροκτήματα Κρήτης. Ένα με τη φύση.
6: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
7: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβατον άξου, μόνο 6,49.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
12: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
11: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
12: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
11: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
12: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628 και στις Μύρες, 25 Μαρτίου, 134. Τηλέφωνο 28920-24021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
13: 84.
14: Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
15: Ντρόουν σκάφη του λιμενικού και επιτελική ομάδα με την τοποθέτηση στελέχου συνδέσμου του ελληνικού λιμενικού στο ελληνικό προξενείο στη Λιβύη επιστρατεύονται στο έδαφος της χώρας για την ανακοπή των μεταναστευτικών ορών, λέει στο ράδιο 984 ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικών Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Φακιανάκης. Σήμερα η απολογία του 30χρονου που κατηγορείται για τον τραυματισμό της 28χρονης σύζυγου του στην περιοχή της Παντάνασσας. Τον ξυλοδαρμό από το σύζυγό της μπροστά τα 4 ανήλικα παιδιά τους κατήγγειλε στην αστυνομία 33χρονη. Στο Κολυμπάρι Χανίων, το ζευγάρι από τη Φιλανδία έκανε διακοπές σε ξενοδοχείο της περιοχής. Ο 38χρονος σύζυγος συνελήφθη. Απαράδεκτες οι εργασιακές συνθήκες για γιατρούς και νοσηλευτές στο ιατρείο του αεροδρομίου Ηρακλείου για άλλη μια χρονιά, με τον αερολιμένα έτοιμο να υποδεχθεί εκατομμύρια επισκέπτες και φέτος. Παγκόσμια ημέρα του νοσηλευτή σήμερα, με τον αντιπρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό και τη ΠΟΕΔΗΝ Κυριάκο Θεοδωσάκη να μιλάνε στο ράδιο 984 για τις εργασιακές και μισθολογικές τους συνθήκες, τα ατελείωτα ωράρια, την και την απογοήτευσή τους. 27 Μαΐου η Παγκρίτια κινητοποίηση των υγειονομικών στο Ηράκλειο με την πορεία να ξεκινά από το Βενιζέλιο και να καταλήγει στο κέντρο της πόλης. Ανατροπές φέρνει το χωροταξικό στον τουρισμό, σε Airbnb και ξενοδοχεία. Μένονται οι αντιδράσεις. Με συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και σαφείς προειδοποιήσεις για τις διεθνείς προκλήσεις που επηρεάζουν την παγκόσμια τουριστική και ναυτιλιακή βιομηχανία, ο πρόεδρος του Οργανισμού Λιμενός Ηρακλείου Μινάς Παπαδάκης και εγγραφή μέσω του ράδιο 984 την εικόνα της φετινής χρονιάς για την κρουαζιέρα. Στόχος οι 450.000 επιβάτες για το 2026. Οι Γερμανοί και οι Αμερικανοί κρατούν ψηλά τον πύχη επισκεψιμότητας. Έρχονται fast track κατασχέσεις και πληστηριασμοί με νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξαιτίας των αλλαγών στον κώδικα πολιτικής δικονομίας.
14: 984. Ο καιρός.
15: Γενικά έθριος ο καιρός. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία έως στους 33 βαθμούς Κελσίου.
16: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
17: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
18: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
19: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
20: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
22: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
23: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
22: Πέρτο.
23: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
22: Πέρτο.
23: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
22: Πέρτο.
23: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
22: Μην το φέρεις.
23: Γιατί?
22: Γκαρσονιέρα έχω.
0: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
2: Στη Στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
13: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Τρίπολη, 300 γραμμάρια, μόνο 4,79 ευρώ. Μπαρμπαστάθια Ρακάς Λαδερός, 1 κιλό, μόνο 3,45 ευρώ. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip Σκόνη, 50 μεζούρες ή υγρό, 46 ή 52 μεζούρες, μόνο 7,99 ευρώ. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός.
24: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
25: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
24: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
25: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
26: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
25: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
26: Μπα.
25: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
27: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
28: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
27: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
28: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
29: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
25: Και δεν μου λέτε καταχώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
24: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
26: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
25: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
24: Μπα.
25: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
30: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
14: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα στα Hodo Center θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον Brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hodo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο Brand Bioderm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Ζήσε την ανοιξιάτικη εμπειρία ανανέωσης στα Hodo Center. Ανακάλυψε στα συνεργαζόμενα καταστήματα Hodo Center και στο hodocenter.com ανοιξιάτικες συλλογές σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και μόδας και κέρδισε έως 10% σε γέλοους με κάρτες της Πυραιός. Ισχύει από 11 έως και 25 Μαΐου για αγορές αξίας από 100 ευρώ και άνω με κάρτα της Πυραιός που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης. Η άνοιξη είναι γέλοου στα Hodo Center. Τα πολυκαταστήματα Hodo Center είναι το σημείο αναφοράς για τις καθημερινές μας αγοραστικές εξορμήσεις. Αρώματα, καλλιτικά, εσώρουχα, αξεσουάρ και είδη για το σπίτι είναι μόνο μερικά από αυτά που βρίσκουμε στα αγαπημένα μας πολυκαταστήματα. Η καθημερινότητά μας γίνεται πιο όμορφη στα Hodo Center. Αρώματα, καλλιτικά, περιποίηση, μακιγιάς και στυλ. Όλα μας περιμένουν σε ένα πολυκατάστημα Hodo Center. Αυτή την εβδομάδα τα Hodo Center διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Λένας Μαντά με τίτλο «Ελένη Δαρζέντα» από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Για τους μικρούς μας φίλους χρειάζεται η αγάπη από την Κωνσταντίνα Αρμενάκο και τις εκδόσεις Μετέχνιο. Hodo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hodo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hodo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hodo Center.
4: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 1984. Η ώρα είναι 12:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Και εκεί. Και εκεί.
3: Και εκεί.
4: Σωστά. We found an ATM.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα Mid-Season Offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
6: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λιχαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
1: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
7: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. pavlasm.gr.
8: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.creta.gr. Ο Παγκρίτιος οδηγός αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.creta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.creta.gr. Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. www.creta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Ωραία μας ο θέλει. Ο κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 984. Η ώρα είναι μία. 984. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Αλληλεπαλληλήσει επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στα νότια της Κρήτης, drones, σκάφη του λιμενικού και επιτελική ομάδα με την τοποθέτηση στελέχου συνδέσμου του ελληνικού λιμενικού στο ελληνικό προξενείο στο Λιβύη, επιστρατεύονται στο έδαφος της χώρας για την ανακοπή των ροών, λέει στο Ράδιο 984 ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικών Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Σφακιανάκης. Σήμερα η ομολογία του 30χρονου που κατηγορείται για τον τραυματισμό της 28χρονη σύζυγου του, τον ξυλοδαρμό από το σύζυγό της μπροστά στα 4 ανήλικα παιδιά τους, κατήγγειλε στην αστυνομία 33χρονη στο Κολυμπάρι Χανίων. Η οικογένεια έκανε διακοπές και κατάγεται από τη Φιλανδία. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτόρκο το δικαστήριο Ηρακλείου η δίκη για το θάνατο του 3χρονου Άγγελου. Έξω από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκαν πολίτες ζητώντας δικαιοσύνη για το μικρό παιδί. Στη σύλληψη δύο ανηλίκων, δύο γονέων και ενός 20χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρχές στα Χανιά, καθώς οι δύο ανήλικοι 17 και 16 ετών φέρονται σύμφωνα με τις αρχές να κινούνταν σε διάφορα σημεία της πόλης χρησιμοποιώντας πατίνια μέσω των οποίων πραγματοποιούσαν διακίνηση μικροποσοτήτων κάναβης. Απαράδεκτες οι εργασιακές συνθήκες για γιατρούς και νοσηλευτές στο ιατρείο του αεροδρομίου Ηρακλείου για άλλη μια χρονιά, με τον αερολιμένα έτοιμο να υποδεχθεί εκατομμύρια επισκέπτες και φέτος. Παγκόσμια ημέρα του νοσηλευτή σήμερα, με τον αντιπρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό, Κυριάκο Θεοδωσάκη, να μιλά για τις εργασιακές και μισθολογικές τους συνθήκες, τα ατέλειωτα ωράρια, την κούραση και την απογοήτευσή τους. Με συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και σαφείς προειδοποιήσεις για τις διεθνείς προκλήσεις που επηρεάζουν την παγκόσμια τουριστική και ναυτιλιακή βιομηχανία, ο πρόεδρος του Όλη Μινάς Παπαδάκης και εγγραφεί μέσω του Ράδιο 984 την εικόνα της φετινής χρονιάς για την κρουαζιέρα στο Ηράκλειο. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε το Μητσοτάκη, διεμήνυσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση για την κυβερνώση αριστερά της νέας εποχής που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Πολιτών Βορείας Αθήνας στο θέατρο Ρεματιά στο Χαλάνδρι. Τέλος τα νέα για τον καιρό. Γενικά έθριος ο καιρός. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 Μποφόρου. Θερμοκρασία έως στους 33 βαθμούς Κελσίου.
2: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
3: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.
4: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος, ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Τρίπολη, 300 γραμμάρια, μόνο 4 ευρώ και 79 λεπτά. Μπαρμπαστάθια Ρακάς Λαδερός, 1 κιλό, μόνο 3 ευρώ και 45 λεπτά. Απορρυπαντικό πλυντηρίου Skip, σκόνη, 50 μεζούρες ή υγρό, 46 ή 52 μεζούρες, μόνο 7 ευρώ και 99 λεπτά. Για να είσαι κερδισμένος εσύ και ο τόπος σου, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
3: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
4: Coca-Cola 2 επί 1 λίτρο, 2,41 και 5 έξτρα πόντι. Χαρτί υγείας Softex Pure Classic 8 ρολά, 1,95 και 5 έξτρα πόντι. Δημητριακά Kellogg's Coco Pops Τσόκος, 330 γραμμάρια, 2,99 και 5 έξτρα πόντι.
3: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
5: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γά.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Και εκεί. Και εκεί!
3: Και εκεί! Χρυσταν, ουλθαν, ενέκειες.
2: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
4: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις για λιονιλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
6: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
11: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
10: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
11: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
10: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
12: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
13: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
14: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
13: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
14: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
15: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
14: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
16: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
16: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
17: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
14: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
13: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
0: Κλιν, κλιν.
15: Τι είναι αυτό?
14: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
13: Μπα.
14: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
17: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
18: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
19: ο Δίας σε καλεί.
20: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
21: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Μα είχα σε ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή.

0: 984. Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
2: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα goodies.

0: Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται, μηχανικέ μου. Αύριο στείνω σκαλοσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
3: Σι. Τι να είναι το CNC?
0: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα, Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
5: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Βάλε ένα κρέτασαν. Στην Κρήτη ζεις και έχεις ήλιο χειμώνα καλοκαίρι. Δεν λέει να σου έρχεται η ΔΕΗ όσο ο προϋπολογισμός της χώρας. Εγώ έχω στο σπίτι μου ηλιόθερμο κρέτασαν και έλυσα το πρόβλημα του ζεστού νερού για πάντα, φίλε μου. Και για τις λίγες χειμωνιάτικες μέρες που δεν έχουμε ήλιο, το έχω συνδέσει με το καλοριφέρ και τη ΔΕΗ με Κάιρο. Άσε που με το ηλιόθερμο προστατεύουμε και το περιβάλλον. Αλλά πρόσεξε, ηλιόθερμα κρέτασαν που μας εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση, έχουν μεγάλη αντοχή στο χρόνο και εγγύηση για 10 χρόνια. Κρέτασαν, βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, τηλέφωνο 380-792. Η οικονομία είναι το παν, γι' αυτό ζεστό νερό με κρέτασαν.
7: Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. Ό,τι πληροφορία χρειάζεσαι θα τη βρεις στο νούμερο 1 κατάλογο επιχειρήσεων και επαγγελματιών. Μαζί σας κάθε χρόνο με συνεχή παρουσία από το 1991. www.kreta.gr. Ο Παγκρίτιος οδηγός αγοράς στο διαδίκτυο. Στην πρώτη σελίδα των αποτελεσμάτων της Google για αναζητήσεις επιχειρήσεων και υπηρεσιών σχετικές με την Κρήτη. www.kreta.gr. Προβληθείτε στον πλέον έγκυρο και αξιόπιστο οδηγό για την Κρήτη. Αποδοτική διαφήμιση. Χαμηλό κόστος προβολής. Πληροφορίες, νέες εγγραφές 2810-341-577 και στο www.kreta.gr. Παγκρίτιος οδηγός αγοράς. www.kreta.gr. Όλη η Κρήτη στα χέρια σου.
8: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
9: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
8: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
0: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84.
10: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. αλλεπάλληλες οι επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών στα νότια της Κρήτης τις τελευταίες ημέρες. Εκατοντάδες οι αλλοδαποί που έφτασαν με διαφορετικές λέμβους, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά τις μαρτυρίες για τους χιλιάδες που αναμένουν το κράβι της ελπίδας στα παράλια της Λιβύης. Drone, σκάφη του λιμενικού και επιτελική ομάδα με την τοποθέτηση στελέχου συνδέσμου του ελληνικού λιμενικού στο ελληνικό προξενείο στη Λιβύη επιστρατεύονται την ίδια ώρα στο έδαφος της χώρας για την ανακοπή των ροών. Για αποφάσεις που δείχνουν να κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και θα εφαρμοστούν άμεσα, μιλά στο ράδιο 984 ο πρόεδρος της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικών Ανατολικής Κρήτης, Γιώργος Φακενάκης. Σημαντική αλλαγή καταγράφεται και στο γεωγραφικό χάρτη των αφήξεων. Το 2025 το μεγαλύτερο ποσοστό μεταναστευτικών ροών κατευθυνόταν προς τη Γάβδο και τα Χανιά. Σήμερα το 75% των αφήξεων εντοπίζεται πλέον νότια του νομού Ηρακλείου. Στη Βουλή, από την βουλευτή Πασόκ Ηρακλείου Κατερίνα Σπυριδάκη και η εγκατάληψη της Ιεράπετρας, όπως επίσης και η απουσία κυβερνητικού σχεδίου, με το ερώτημα της ελληματικής και αποσπασματικής διαχείρισης του μεταναστευτικού στην Κρήτη. Αναβολή για αύριο πήρε η απολογία του 30χρονου που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης σύζυγου του, μητέρας 4 παιδιών. Τη γυναίκα εντόπισε διερχόμενος οδηγός, λίγο μακρύτερα από το πατρικό της σπίτι, ο οποίος είναι γιατρός. Αντιλήφθηκε άμεσα τη σοβαρότητα της κατάστασης, ειδοποιώντας τις αρχές και κινητοποιώντας τα σωστικά συνεργεία. Τον ξυλοδαρμό από τον σύζυγό της μπροστά στα 4 ανήλικα παιδιά τους κατήγγειλε στην αστυνομία 33χρονη στο Κολυμπάρι Χανιών. Το ζευγάρι από τη Φιλανδία έκανε διακοπές σε ξενοδοχείο της περιοχής. Ο 38χρονος σύζυγος συνελήφθη. Η γυναίκα φέρεται να κατήγγειλε ότι δέχθηκε επαναλαμβανόμενα χτυπήματα στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να χάσει και ένα δόντι. Νέα παρέμβαση από το Σύλλογο ΣΟΣ Τροχαία Εγκλήματα μετά το τροχαίο του Σαββάτου στην παραλιακή Ηρακλείου, με το Σύλλογο να καταγγέλει αδράνεια και έλλειψη ουσιαστικών παρεμβάσεων σε ένα από τα πιο επικίνδυνα σημεία του δρόμου, με την επισήμανση 14 νεκροί σε 1,5 χιλιόμετρο και κανείς δεν μιλά. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας συνεχίστηκε σήμερα, 3η 12 Μαΐου, στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου, η δίκη για το θάνατο του 3χρονου Άγγελου. Υπόθεση που έχει συγκλονίσει το Πανελληνίο λόγω των καταγγελιών για ακραία κακοποίηση και βασανισμό του παιδιού. Έξω από το δικαστήριο Ηρακλείου συγκεντρώθηκαν πολίτες ζητώντας δικαιοσύνη για το παιδί. Στο σημείο έχουν αναρτηθεί πάνω στη μνήμη του μικρού με μηνύματα οργής, θλίψης και απέτησης για απόδοση ευθυνών. Στη σύλληψη δύο ανήλικων, δύο γονέων και ενός 20χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, καθώς δύο ανήλικοι 17 και 16 ετών φέρονται σύμφωνα με τις αρχές να κινούνταν σε διάφορα σημεία της πόλης χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πακτίνια, μέσω των οποίων πραγματοποιούσαν διακίνηση μικροποσοτήτων καναβής. Τραγωδία σήμερα στην Ηλιούπολη Αττικής, όταν δύο 17χρονες βρέθηκαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας. Νεκρή η μία σε κρίσιμη κατάσταση, πολυτραυματέας η δεύτερη. Αποκαλυπτική για σεξουαλική παρενόχληση και λεκτική βία σε ξενοδοχεία της Κρήτης, οι πρόεδροι των εργατικών κέντρων Χανιών και Ηρακλείου, μιλώντας στο Μάνο Δασκαλάκη και στην εκπομπή Ώρα Αιχμής της Κρήτη TV. Οι Γιάννης Μανουλκάκης και Στέλιος Βουριάς επανέφεραν με έντονο τρόπο στο προσκήνιο ένα ζήτημα που για χρόνια παρέμενε στο περιθώριο της δημόσιας συζήτησης στον τουριστικό κλάδο της Κρήτης. Μίλησαν για λεκτική βία, εκφοβιστικές συμπεριφορές, ψυχολογική πίεση αλλά και περιστατικά που ξεπερνούν τα όρια της επαγγελματικής διοντολογίας. Όπως υποστήριξαν, τα περιστατικά αυτά δεν χαρακτηρίζουν το σύνολο των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου, ωστόσο αποτελούν μια υπαρκτή πραγματικότητα που δεν μπορεί πλέον να αποσιωπάται. Απαράδεκτες οι εργασιακές συνθήκες για γιατρούς και νοσηλευτές στο ιατρείο του αεροδρομίου Ηρακλείου για άλλη μια χρονιά, με τον αερολιμένα έτοιμο να υποδεχθεί εκατομμύρια επισκέπτες και φέτος. Δύο γιατροί σε πρωινή βάρδια, με ένα νοσηλευτή από Δευτέρα έως Παρασκευή και ένα γιατρό ανά εφημερία τις λοιπές ώρες του 24ωρου, 365 ημέρες το χρόνο, με τους υγειονομικούς να λένε πως ένας ίσον κανένας. Παγκόσμια ημέρα του νοσηλευτή σήμερα, με τον αντιπρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό και της ΠΟΕΔΗΝ Κυριάκο Θεοδωσάκη να μιλά στο ράδιο 984 για τις εργασιακές και μισθολογικές τους συνθήκες, τα τελείωτα ωράρια, την κούραση και απογοήτευσή τους που οδηγούν πολλούς στην έξοδο από το ΕΣΥ όπως και από τη χώρα, καθώς η δουλειά τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης χρυσοπληρώνεται. Η προσφορά τους δεν είναι απλώς πολύτιμη, είναι αναντικατάστατη για την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας, και αυτό όχι μόνο σε περιόδους υγειονομικών κρίσεων όπως η πρόσφατη πανδημία του κορονοϊού, εγγράφει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Τα τελευταία χρόνια έχουμε αυξήσει τον αριθμό των νοσηλευτών, προσθέτει, και νοσηλευτριών, και κάνουμε τα πάντα για να βελτιώσουμε τις αποδοχές τους. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες που πρέπει να λυθούν. Προς την κατεύθυνση αυτή δεσμευόμαστε ότι εντός των επόμενων μηνών θα δρομολογηθούν παρεμβάσεις για την ικανοποίηση διαχρονικών κλαδικών διεκδικήσεων της νοσηλευτικής κοινότητας στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού του συστήματος υγείας, επισημαίνει. Στις 27 Μαΐου, η Παγκρίτια κινητοποίηση των υγειονομικών στο Ηράκλειο, με την πορεία να ξεκινά από το Βενιζέλιο και να καταλήγει στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Ανατροπές φέρνει το χωροταξικό στον τουρισμό, σε Airbnb και ξενοδοχεία. Μένονται οι αντιδράσεις. Το νέο χωροταξικό πλαίσιο παρουσίασαν Σταύρος Παπασταύρου και Όλγα Κεφαλογιάννη. Τέθηκε σε ολιγοήμερη διαβούλευση εκ νέου και ανοίγει το δρόμο για παρεμβάσεις στην ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας της Ελλάδας. Με την κυβέρνηση να επιδιώκει η σχετική κοινή υπουργική απόφαση να έχει υπογραφεί ως τα τέλη Ιουνίου και συνδέει την λειτουργία της βραχυχρόνιας μίσθωσης με τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των προορισμών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής ευρύτερων περιορισμών μέσω ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων. Όπως επισημαίνεται στο κείμενο της διαβούλευσης, η δραστηριότητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν μπορεί να υπόκειται σε χωρικά διαφοροποιημένους όρους και περιορισμούς, ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των περιοχών αλλά και τα ιδιαίτερα γεωγραφικά χαρακτηριστικά κάθε προορισμού. Με συγκρατημένη αισιοδοξία αλλά και σαφείς προειδοποιήσεις για τις διεθνείς προκλήσεις που επηρεάζουν την παγκόσμια τουριστική και ναυτιλιακή βιομηχανία, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου, Μινάς Παπαδάκης, και εγγραφή μέσω του Ράδιο 94 την εικόνα της φετινής χρονιάς για την κουραζιέρα στο Ηράκλειο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το λιμάνι θα παραμείνει ισχυρός παίκτης στο χάρτη της Μεσογείου. Στόχος οι 450.000 επιβάτες για το 2026. Οι Γερμανοί και Αμερικανοί κρατούν ψηλά τον πύχη επισκεψιμότητας, προτάσεις του όλοι στους τοπικούς φορείς την ίδια ώρα να επανασχεδιάσουν τον προορισμό Ηράκλειο με περισσότερες δράσεις. Αναφορικά με την ημερίδα για τον θαλάσσιο εγγραμματισμό που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 10.30 το πρωί στη νέα αίθουσα της Αρχιεπισκοπής Κρήτης πίσω από τον Άγιο Μινά, είπε ότι διοργανώνεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Οργανισμού Λιμένους Ηρακλείου με το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, όπως επίσης και την Αρχιεπισκοπή, στον είναι να φέρει τους πολίτες και ιδιαίτερα την νεολαία πιο κοντά στη θάλασσα, να αναδείξει την σημασία της γαλάζιας οικονομίας για την Κρήτη και να ενισχύσει την περιβαλλοντική συνείδηση γύρω από την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Σοβαρό πρόβλημα υγιεινής και καθημερινότητας καταγγέλουν κάτοικοι της περιοχής απέναντι από το 8ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, κάνοντας λόγο για ανεξέλεγκτη απόρριψη σκουπιδιών, έντονη δυσοσμία και ελλειπή καθαριότητα σε σημείο που κινούνται καθημερινά μαθητές. Μετά από 5 χρόνια προσπαθειών, εγκρίθηκε η μελέτη για την αποκατάσταση της διάβρωσης σε Καστέρι και Κερατόκαμπο, με στόχο τη δημιουργία νέας παραλίας και την προστασία οικισμών και επιχειρήσεων με προϋπολογισμό 2.200.000 ευρώ. Το Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας, το ΑΚΕΛ, ανακοίνωσε ότι εξετάζεται πλέον το ενδεχόμενο προσφυγής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα των αποζημιώσεων των κτηνοτρόφων. Όπως αναφέρει, μετά τις θεσμικές παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί με αναφορά στο συνήγορο του πολίτη και αποστολή τεχνικής τεκμηρίωσης στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ανοίγει ο δρόμος ώστε τα ελληνικά διοικητικά δικαστήρια να εξετάσουν πιθανή υποβολή προδικαστικού ερωτήματος προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το ΑΚΕΛ διευκρινίζει ότι η διαδικασία αυτή δεν είναι αυτόματη ούτε εξασφαλισμένη, ωστόσο μπορεί να οδηγήσει σε ευρωπαϊκή κρίση σχετικά με το αν οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στους Έλληνες κτηνοτρόφους είναι σύμφωνες με το ενωσιακό δίκαιο και τις υποχρεώσεις της χώρας. Έρχονται fast track κατασχέσεις και πληστηριασμοί με νέες ηλεκτρονικές διαδικασίες εξαιτίας των αλλαγών στον κώδικα πολιτικής δικονομίας, επηρεάζοντας δεκάδες χιλιάδες οφειλέτες, ιδιοκτήτες ακινήτων και πολίτες με ανοιχτές υποθέσεις διαθηκών και κληρονομιών. Η ΑΔΕ με εγκύκλειό της κινητοποίησε τις νέες διατάξεις που προβλέπουν μεταξύ άλλων ηλεκτρονικές δηλώσεις για κατασχέσεις, ισχυρές τρίτων, αλλαγές στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, νέες δυνατότητες για αποδοχές και αποποίησης κληρονομιάς, αλλά και ψηφιακές διαδικασίες για διαθήκες. Το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε με εκρηκτικά στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε επίσημα σήμερα ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Θα έχω την ευκαιρία να πληροφορήσω τους ομολόγους μου, παρουσία και του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας, με δεδομένα που έχουν να κάνουν με τον ντρόουν που αλλιεύσαμε στην Ελλάδα. Είμαστε βέβαιοι ότι είναι ένα ουκρανικό ντρόουν, ανέφερε χαρακτηριστικά από τις Βρυξέλλες. Μήνυμα στήριξης στις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έστειλε ο Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου, Μάικλ Μαγκάρθ, κατά την συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Κοινή συνεδρίαση σήμερα κοινοβουλευτικής ομάδας και πολιτικού συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ με αντικείμενο τη συνταγματική αναθεώρηση. Στόχος μας είναι να κερδίσουμε το Μητσοτάκη, διεμήνυσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής που διοργανώθηκε χθες. Ξεκινήσαμε από τη δημιουργία μιας ισχυρής αντιπολίτευσης, αλλά τώρα περάσαμε στο επόμενο στάδιο που είναι να κινήσουμε να νικήσουμε το Μητσοτάκη, είπε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Η παγκόσμια ανησυχία για μια νέα φάση πυρηνικής έντασης εντείνεται καθώς η σύγκρουση ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες εισέρχεται σε ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο. Σε δημόσια τοποθέτηση, εκπρόσωπος Ιρανικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής τόνισε ότι η χώρα θα μπορούσε να προχωρήσει σε εμπλωτισμό ουρανίου έως και 90% εάν υπάρξουν νέες στρατιωτικές επιθέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού και στρατιωτικής ισχύως, δημοσιοποιώντας την παρουσία πυρηνικά εξοπλισμένου υποβρυχίου κλάσης Οχάιο στο Γιβραλτάρ. Κύρωσης σε βάρος προσώπων και εταιριών που φέρονται να διευκόλυναν τις εξαγωγές Ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα, αποφάσισε το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταΐου.
0: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
10: Ο Όφι είναι στην τελευταία εβδομάδα αγωνιστικής δράσης στο φινάλε της σεζόν με δύο παιχνίδια μέσα σε λίγα 24 ώρα με το Λεβαδιακό αύριο εκτός έδρας και αυτόν της Κυριακής με το Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Τετάρτη 13 του μήνα στις 7.30 τον Παναθηναϊκό για την πέμπτη αγωνιστική των play-off στη Super League. 13 Μαΐου θα διεξαχθεί το παιχνίδι επίσης Παναθηναϊκός Βαλένθια στο καθαριστικό Game 5 των play-offs της Ευρωλίγκα, το οποίο δίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας.
0: 984. Ο καιρός.
10: Γενικά ένθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις από τα 4 έως τα 6 μποφόρ και θερμοκρασία στους 33 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό σας μεσημέρι.
0: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: 1984. Η ώρα είναι 2:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Φίξ Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά.

0: Σε μια χώρα με χιλιάδες παραλίες και πισίνες, η επαγγελματική σου αποκατάσταση δεν χρειάζεται πολύ σκέψη. Η Aegeas Lifeguard Academy σου προσφέρει εφόδια ζωής. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης πισίνας και θαλάσσης και εξασφάλισε το μέλλον σου. Απόκτησε ένα σίγουρο και απαραίτητο πτυχίο και, πάνω απ' όλα, την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις κάθε κατάσταση με αμεσότητα και ασφάλεια από την πρώτη στιγμή. Έμπειροι καθηγητές, ειδικά σεμινάρια και πιστοποίηση πρώτων βοηθειών. Aegeas Lifeguard Academy. Εκπαίδευση σε Ηράκλειο και Λασίθη. Ενημερώσου σήμερα στο 6982-729449. Aegeas Lifeguard Academy. Γίνε επαγγελματίας ναυαγοσώστης.
1: Και εκεί.
2: Και εκεί!
3: Και εκεί!
4: Οκ.
1: Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
5: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
6: Για τις πιο λαχταριστές συνταγές έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Μπανάνες 1,29 το κιλό. Βόιο ποντίκι 12,95 το κιλό. Γκούντα Γερμανίας 4,80 το κιλό. Τοστάκι γαλοπούλα 6,95 το κιλό. Αλφα μπουγάτσες 1+1 δώρο. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
8: Λίγες διαφημίσεις.
7: Πολύ μουσική. 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι 3.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
4: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
5: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
6: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master.

0: 89, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Σούπερ μάρκετ Φεστός. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
2: Nescafé Classic 200 γραμμάρια, μόνο 6 ευρώ και 69 λεπτά. Τυρί Ρεγκάτο Ιρλανδίας, Melkland, μόνο 8 ευρώ και 49 λεπτά το κιλό. Ηλιέλαιο χρυσό 1 λίτρο, μόνο 2 ευρώ και 15 λεπτά. Μαλακτικό ρούχων Tesori Doriente, 38 πλήσεις, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
1: Σε κάθε γωνιά της Κρήτης, σούπερ μάρκετ Φεστός. Το δικό μας σούπερ μάρκετ.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
11: 14ος ποδηλατικός γύρος παιδιάδας. Την Κυριακή 17 Μαΐου ελάτε να διασχίσουμε την ανοιξιάτικη παιδιάδα με τα ποδήλατά μας. 15 χιλιόμετρα μέσα στην κριτική φύση. Οικογένειες, παιδιά, παρέες. Όλοι μαζί με τα ποδήλατά μας απολαμβάνουμε τη βόλτα και γνωρίζουμε τον τόπο μας. Το ραντεβού μας είναι για την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων. Η συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πολιτιστική Σύλλογη Αποστόλων, Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, Θραψανού. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας και της Περιφέρειας Κρήτης.
12: 984.

0: 384. Η ώρα είναι 3:30.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
2: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: Viva Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
3: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
4: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνει σκουφώματα επίμονα. Έλα στο Ζήνωνα.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
11: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
10: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
11: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
10: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Life Care, εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628 και στις μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021 και για ηλεκτρονικές αγορές στο livecare.pavlamedishop.gr.
12: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
13: Αφρόλουτρο Dove 720 ml 2,88 και 5 έξτρα ποντί. Ελληνικός καφές Παπαγάλος Λουμίδι 96 γραμμάρια 2 και 12 και 5 έξτρα ποντί. Παγωτό Αλώμα Extra Extra Large 3 λίτρα 7,55 και 10 έξτρα ποντί.
12: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
14: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
15: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
16: Λίγες διαφημίσεις.
15: Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά.

0: 1984. Η ώρα είναι 4. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα. Και εκεί! Και εκεί!
1: Και εκεί! Σωστά! We have an idea!
0: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε 2 ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Λύκα Καρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Κατσίκα ή πρόβα των άξου, μόνο 6,49.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 104. Η ώρα είναι 4:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπίρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
4: Πόπο Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
5: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
4: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
5: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
6: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
7: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
8: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
7: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
9: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Διξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. Παύλα SM.gr. Jumbo.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.
3: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: 384. Η ώρα είναι 5.
1: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όρη και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Σκέψου τοπικά, σκέψου κριτικά. Supermarket Festos. Στηρίζουμε τα προϊόντα του τόπου μας, αγκαλιάζοντας τους κριτικούς παραγωγούς. Στηρίζουμε τους καταναλωτές με χαμηλές τιμές και εκπληκτικές προσφορές. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε γάλα μακράς διάρκειας Κρίνος ελαφρύ, 1 λίτρο, μόνο 89 λεπτά.
2: Άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι,

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει.

0: Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
1: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
0: Αυτό κι αν έχεις τραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
1: Φυσικά, BioClima.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
3: 14ος ποδηλατικός γύρος πεδιάδας. Την Κυριακή 17 Μαΐου ελάτε να διασχίσουμε την ανοιξιάτικη πεδιάδα με τα ποδήλατά μας. 15 χιλιόμετρα μέσα στην κριτική φύση. Οικογένειες, παιδιά, παρέες. Όλοι μαζί με τα ποδήλατά μας απολαμβάνουμε τη βόλτα και γνωρίζουμε τον τόπο μας. Το ραντεβού μας είναι για την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων. Η συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πολιτιστική Σύλλογη Αποστόλων, Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, Θραψανού. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας και της Περιφέρειας Κρήτης.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτο, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
5: 9,84.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: 384. Η ώρα είναι 5:30.
1: Και εκεί. Και εκεί.
2: Και εκεί.
1: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα. Δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810-88-1907.
3: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα Mid-Season Offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
5: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
6: Macwell μακαρόνια.
5: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
7: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
8: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμελη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
2: Καταστήματα Αριάδνη για έξυπνες αγορές.
9: Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες ή υγρό 52 μεζούρες, 8 και 28 και 10 έξτρα πόντι. Μείγμα παγωτού γιώτης, καϊμάκι ή βανίλια 2 και 18. Μείγμα παγωτού γιώτης, σοκολάτα ή παρφέ ή cream and cookies 2 και 38.
2: CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
11: Πέρτο.
12: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
12: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
12: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
10: Μην το φέρεις.
12: Γιατί?
10: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
13: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
16: Λίγες διαφημίσεις.
15: Πολύ μουσική.
16: 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Η ώρα είναι 6.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
2: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
0: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα στα Hodo Center θα βρούμε την αντιλιακή προστασία και την περιποίηση προσώπου από τον Brand Lancaster με όφελος 35% για αγορές άνω των 50 ευρώ. Όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει, τόσο πιο πολύ χρειαζόμαστε την αντιλιακή μας περιποίηση. Στα Hodo Center θα βρούμε καταπληκτική προσφορά στο Brand Bioderm με όφελος 35% για αγορές 2 προϊόντων και με όφελος 50% αγοράζοντας 3 προϊόντα. Ζήσε την ανοιξιάτικη εμπειρία ανανέωσης στα Hodo Center. Ανακάλυψε στα συνεργαζόμενα καταστήματα Hodo Center και στο hodocenter.com ανοιξιάτικες συλλογές σε προϊόντα ομορφιάς, περιποίησης και μόδας και κέρδισε έως 10% σε γέλοους με κάρτες της Πυραιός. Ισχύει από 11 έως και 25 Μαΐου για αγορές αξίας από 100 ευρώ και άνω με κάρτα της Πυραιός που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιβράβευσης. Η άνοιξη είναι γέλοου στα Hodo Center. Τα πολυκαταστήματα Hodo Center είναι το σημείο αναφοράς για τις καθημερινές μας αγοραστικές εξορμήσεις. Αρώματα, καλλιτικά, εσώρουχα, αξεσουάρ και είδη για το σπίτι είναι μόνο μερικά από αυτά που βρίσκουμε στα αγαπημένα μας πολυκαταστήματα. Η καθημερινότητά μας γίνεται πιο όμορφη στα Hodo Center. Αρώματα, καλλιτικά, περιποίηση, μακιγιάζ και στυλ. Όλα μας περιμένουν σε ένα πολυκατάστημα Hodo Center. Αυτή την εβδομάδα τα Hodo Center διάβασαν και σας προτείνουν το νέο βιβλίο της Λένας Μαντά με τίτλο «Ελένη Δαρζέντα» από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Για τους μικρούς μας φίλους χρειάζεται η αγάπη από την Κωνσταντίνα Αρμενάκο και τις εκδόσεις Μετέχνιο. Hodo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hodo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hodo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα Mid-Season Offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium steel και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17, έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
2: Και εκεί.
3: Και εκεί! Χρυσταν, ουλθαν, ενέκειες.
2: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.

0: Κάθε χώρος έχει σημασία. Και κάθε λεπτομέρεια έχει σημασία. Στη Μακαλουμίν δεν φτιάχνουμε απλώς κουφώματα, δημιουργούμε λύσεις που κρατούν για μια ζωή. Κουφώματα αλουμινίου και PVC, μεταλλικές κατασκευές, κάγκελα, θωρακισμένες πόρτες και ειδικές κατασκευές προσαρμοσμένες στα μέτρα σου. Γιατί για εμάς κάθε δουλειά έχει αξία και κάθε πελάτης είναι δικός μας άνθρωπος. Μακαλουμίν Καραμανολάκης Μανώλης, Βιοπάφη Νικιάς, τηλέφωνο 2810 88 19 07.
1: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
2: Θυμώνωση. Άρε Ζήνωνα.
3: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στου Ζήνωνα.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: 14ος Ποδηλατικός Γύρος Πεδιάδας. Την Κυριακή 17 Μαΐου ελάτε να διασχίσουμε την Ανοιξιάτικη Πεδιάδα με τα ποδήλατά μας. 15 χιλιόμετρα μέσα στην κριτική φύση. Οικογένειες, παιδιά, παρέες. Όλοι μαζί με τα ποδήλατά μας απολαμβάνουμε τη βόλτα και γνωρίζουμε τον τόπο μας. Το ραντεβού μας είναι για την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων. Η συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πολιτιστική Σύλλογη Αποστόλων, Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, Θραψανού. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μηνώα Πεδιάδας και της Περιφέρειας Κρήτης.
6: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
7: Λίγες διαφημίσεις.
6: Πολύ μουσική. 984.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.
3: Μάτια μου.

Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: 984.

0: δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 7:30.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
2: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
0: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
4: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: ζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Η ώρα είναι 8.
1: Η μόδα έχει την υπογραφή της Tommy Hilfiger. Και τώρα, από 5η 7 έως Σάββατο 16 Μαΐου, έρχονται τα mid-season offers με ξεχωριστές προσφορές στις αγαπημένες συλλογές της σεζόν. Ανακάλυψε εμβληματικά looks, ανέτο premium style και διαχρονικές επιλογές. Στο κατάστημα Tommy Hilfiger, Ηράκλειο Κρήτης, Λεωφόρος Καλοκαιρινού 15-17 έως το Σάββατο 16 Μαΐου. Tommy Hilfiger. Για επιλογές που ξεχωρίζουν.
2: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: 14ος ποδηλατικός γύρος παιδιάδας. Την Κυριακή 17 Μαΐου ελάτε να διασχίσουμε την ανοιξιάτικη παιδιάδα με τα ποδήλατά μας. 15 χιλιόμετρα μέσα στην κριτική φύση. Οικογένειες, παιδιά, παρέες. Όλοι μαζί με τα ποδήλατά μας απολαμβάνουμε τη βόλτα και γνωρίζουμε τον τόπο μας. Το ραντεβού μας είναι για την Κυριακή 17 Μαΐου στις 11 το πρωί στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αποστόλων. Η συμμετοχή όλων είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πολιτιστική Σύλλογη Αποστόλων, Σαμπά, Ζωφόρων, Βόνης, Θραψανού. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μινώα Παιδιάδας και της Περιφέρειας Κρήτης.
0: 984.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
1: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.
1: Ωραία μας ο Θέλης. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

84. Η ώρα είναι 8:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 9. 9.84. Από το μεσημέρι και μετά. Ασταμάτητη μουσική. 9.84.

0: Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: δεν είναι τυχαίο.
1: Είναι ωραίο.
0: 984.

1984. Η ώρα είναι 9:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια, αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Δυνάμωσέ το. 984.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Παίζεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. 984. Η ώρα είναι μία. 984.

0: 6.
1: Όλες οι επιτυχίες, όλη μέρα. Δυνάμος εδώ. 984.
2: Μωρά μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.